Μας ακούτε από παντού. Στο smartphone, στο tablet, στο σταθερό. Heart 94,2. Μας ακούτε από παντού.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Γεια σας!
3: Γεια σας!
2: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
3: και Ηλίας Ξινόπουλος
2: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
3: Και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
3: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
2: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
3: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
2: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας.
0: Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιομέτρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μην φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθιζήσεις και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι. Α. Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι ότι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι ώστε, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό,
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: Τι? Στην TV. Μετά από τον κύκλο που σας έκανα με τις ταινίες.
1: Μάλιστα. Τώρα μας κάνεις και τον κύκλο με την Κυμωλία.
0: Όχι, θα σας κάνω τον κύκλο αγκαλιά με την TV.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μιλήσουμε για σειρές.
1: Μάλιστα.
0: Σε πλατφόρμες που μπορεί να δει κανείς μαζεμένες.
1: Μάλιστα.
0: Είτε είναι λίγα επεισόδια, είτε είναι πολλές σεζόν,
1: μάλιστα,
0: είτε είναι μία και έξω.
1: Okay.
0: Ξεκινάμε με τα λίγα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι και μια πραγματική ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ την είχα παρακολουθήσει όταν είχε σκάσει στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Λέγεται η σειρά Inventing Anna. Βέβαια, δεν την παρακολουθούσα.
1: Inventing Anna, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Εφευρίσκοντας την Anna.
1: Ναι, ανακαλύπτοντας.
0: Ανακαλύπτοντας.
1: Mm-hmm.
0: Είναι νέα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η πραγματική ιστορία της Άννα Σορόκιν στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία ήταν μεγάλη απατεώνισσα.
1: Ναι, το έχουν οι Άννες.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, οι παραβρισκόμενοι εξαιρούνται.
0: Εξαιρούνται έτσι. Πάντα.
1: Γεια, συνέχισε.
0: Η οποία κατάφερε και μεταμορφώθηκε. Αυτή η κοπέλα, η Άννα Σορόκιν, μεταμορφώθηκε σε Άννα Ντέλνεϊ,
1: ναι,
0: η οποία έπεισε όλη την κοσμική αριστοκρατία σε εισαγωγικά της Νέας Υόρκης,
1: mm-hmm,
0: ότι ήταν μια Γερμανίδα πολυεκατομμυριούχος, γόνος τεράστιας, ναι, εταιρείας. Τη ταχώνανε όλοι από παντού, τρελή απάτη.
1: Άννα.
0: Και στο απάτη, Άννα, δεν ξέρω γιατί το λες με αυτόν τον τρόπο και με κοιτάς.
1: Όχι,
0: ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος τελικά ξεσκεπάστηκε και την πιάσανε και φυλακίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία, αυτά τα επεισόδια έχουν να κάνουν, ξεκινάνε από μια συνέντευξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία είχε γίνει ανάμεσα σε μια δημοσιογράφο και την Άννα Ντελέινι Παύλα Σορόκιν.
1: Η Σορόκιν είναι ρωσικής καταγωγής.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Το όχι, το επώνυμο μας. Γενικό σεϊν.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Παίζει την πρωταγωνίστρια Τζούλια Γκάρνερ, η οποία κέρδισε και Έμι.
1: Πολύ καλή αυτή.
0: Πραγματικά.
1: Πραγματικά.
0: Είναι ένα ωραίο 9 επεισοδιάκια, μη σου πω ένα Σαββατοκύριακο έτσι στη ρούχλα, το κάνεις.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο.
1: Για πες το.
0: Όπου ένας έχει τέλος πάντων κάποιους πόνους στα πόδια, πάει στον γιατρό και του λέει αυτό. Του λέει ο γιατρός, κοίταξε να δεις, κάθε μέρα θα περπατάς 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Και μετά από 10 μέρες πάρε να μου πεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μετά από 10 μέρες τον παίρνει τηλέφωνο ο ασθενής και του λέει: γεια σου γιατρέ μου, ο τάδε που περπατάω 10 χιλιόμετρα την ημέρα για τα πόδια μου. Μάλιστα, οκ. Okay. Τι γίνεται, στο σπίτι όλα καλά, του λέει. Λέει: πού να ξέρω γιατρέ μου, εγώ με λέει 100 χιλιόμετρα μακριά.
1: Όπως ήθελε το πήρε.
0: Ναι, ναι, σου λέει ευκαιρία να φύγω.
1: Ευκαιρία να φύγω.
0: Να και αυτός τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για κάποιον που δεν χρειάζεται να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Διότι ένας Βρετανός χειρουργός στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: χειρούργησε ασθενή στο Γιβραλτάρ.
0: Okay.
1: Χωρίς να πάει ο ασθενής.
0: Ο ένας στο Λονδίνο, άλλος.
1: Και ο άλλος στο Γιβραλτάρ.
0: Ωραίο. Ναι, είναι αυτό που γίνεται πλέον η χειρουργική.
1: Η ρομποτική.
0: Η ρομποτική εξ αποστάσεως.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι τους χωρίζανε 2.400 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι έκανε την εγχείρηση μέσω κονσόλας. Δηλαδή χρησιμοποιούσε,
0: ναι,
1: την κονσόλα για να κινεί το μηχάνημα στο Γιβραλτάρ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι η σύνδεση ανάμεσα στο Λονδίνο και το Γιβραλτάρ είχε καθυστέρηση της τάξης χιλιοστών δευτερολέπτου.
0: Έτσι ώστε πραγματικά η
1: πραγματικά ήταν, ναι, σαν να γινόταν εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
1: από τον γιατρό.
0: Okay.
1: Η οποία ήταν και πετυχημένη βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήταν απλή επέμβαση.
0: Ο ασθενής ζει.
1: Ζει και βασιλεύει.
0: Μπράβο.
1: Απλά δεν θα πάει στο Λονδίνο.
0: Περαστικά του. Να σου πω. Υπάρχει μια δυσκολία όμως.
1: Ποια?
0: Μπες στο ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Μην μπες στο ρεύμα. Ναι, πω, ναι. Πω, τι είναι αυτό που είπες τώρα, να τρέχει, ασαπανάκι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Χαίρετε και από εμάς, Βασιλεία Πέτρου. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, από το Vietnam Vien.
1: Ναι.
0: Από τις αρχές του 2026, οι τοπικές αρχές προετοιμάζονται επιγόντως για την περίοδο της αναδάσωσης. Οι περιφερειακές μονάδες προστασίας δασών συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές για να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στην εκαθάριση της χαμηλής βλάστησης, στην προετοιμασία σπορόφυτων και δασικών εφοδίων, διασφαλίζοντας ότι η φύτευση γίνεται εντός του σωστού χρονικού πλαισίου. Μιλάμε για, για τους κατοίκους της κοινότητας Cui Mong στο Βιετνάμ, που ξεκίνησαν εκστρατεία αναδάσωσης στις αρχές του 2026. Μέχρι σήμερα, ολόκληρη η επαρχία έχει ετοιμάσει περίπου 6 εκατομμύρια δενδρύλια, δημιουργώντας μια άφθονη πηγή δενδρυλίων για την εξυπηρέτηση της δασικής παραγωγής φέτος. Οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν ταυτόχρονα την αναδάσωση σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο. Ως αποτέλεσμα, ολόκληρη η επαρχία φυτεύθηκε με 2.517 εκτάρια νέου δάσους. Ωστόσο, η έκταση αυτή μειώθηκε κατά 28,14% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα με τις προσπάθειες αναδάσωσης, οι δραστηριότητες υλοτομίας έδειξαν θετικά σημάδια. Η εκτιμόμενη παραγωγή ξυλίας για το μήνα έφτασε το συνολικό όγκο 163.087 κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 68,16% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Χάρη στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την αρχή του έτους και στις αυστηρές πρακτικές διαχείρισης, η ανάπτυξη και η προστασία των δασών στην επαρχία εφαρμόζονται ολοκληρωμένα με στόχο την ολοκλήρωση του δασικού σχεδίου του 2026.
1: Εντάξει, αισιόδοξο. Καλό.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και επειδή μας προβληματίζει συνέχεια και αναφέρουμε συνέχεια στην εκπομπή πράγματα που έχουν να κάνουν με την AI.
1: Ναι, γιατί μας έρχεται από παντού.
0: Αυτή τη φορά με προβληματίζει και με στεναχωρεί και τέλος πάντων οτιδήποτε. Γιατί έχει να κάνει με παιδιά.
1: Είναι μεγάλη ανησυχία.
0: Γιατί υπάρχουν παιχνίδια πλέον AI,
1: ναι,
0: που είναι για παιδιά,
1: mm-hmm,
0: και τα οποία εκτός των άλλων έχουν και τη δυνατότητα, ορισμένα από αυτά, να έρχονται και σε επικοινωνία με τα παιδιά. Δηλαδή δέχονται ερωτήσεις,
1: απαντάνε
0: και όλα αυτά τα πράγματα. Και λένε πλέον οι ειδικοί ότι αυτό εγκυμονεί πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Έγινε μελέτη από το Cambridge,
1: ναι,
0: η οποία παρουσιάζεται στο Guardian, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και εξετάζει την ποιότητα της συναισθηματικής απόκρισης που υποτίθεται ότι διαθέτουν κάποια παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όσον αφορά τώρα
0: στο πώς επικοινωνούν και πώς αντιδρούν για τα παιδιά, έτσι.
1: Εντάξει, ό,τι παραμέτρους τους έχουν βάλει.
0: Και μάλιστα οι επαγγελματίες προσχολικής αγωγής, στην Αγγλία πάντα αυτό,
1: ναι,
0: που κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την επίδραση παιχνιδιών AI που μπορούν να ακούσουν και να ανταποκριθούν, εξέφρασαν μεγάλο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στα παιδιά. Έκαναν λόγο, προσέξτε, για πιθανή υποβάθμιση της ικανότητας των παιδιών να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους στο παιχνίδι, αλλά και για αβεβαιότητα και φόβο για το που καταλήγουν τα δεδομένα από τις συνομιλίες τους, ειδικά αν αρχίσουν να εμπιστεύονται τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης σαν να είναι φίλοι τους.
1: Εδώ οι ενήλικες συμπεριφέρονται στην AI σαν να είναι φίλοι τους.
0: Παιδιά, sorry δηλαδή, αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Hey yo, Rock I Roll, Tony T Official.

0: το τελαρό. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: να είμαστε και πάλι μαζί.
1: Για μία ώρα ακόμα.
0: Δύο στη τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Καλά τώρα.
1: Τι πιάνουμε τη λεπτή ηρωνία.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας πω ότι το 1891, σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Που το λέγανε William Macram.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίσει και από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τη Διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
0: Κακός.
1: Ήταν δική του ιδέα.
0: Μπράβο.
1: Τι να τον κάνεις τώρα του William Macram.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
1: Macram χάλια.
0: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, ότι να κάνει, που θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται και η Ισπανία για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άστον, που θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι. Συγγνώμη.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος στα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα, 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα, 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, λέει, παιδιά, πώς τα κάνετε έτσι εδώ?

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η εν λόγω είχε πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, να βρεθεί στην επικαιρότητα.
1: Μα πώς την έδωσε έτσι ψυχρά όμως.
0: Και ο λόγος, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή, πρόσεξε, η Γιώκο Όνο λέει, πίστευε ότι ενδεχομένως ο Τζον Λένον να ήταν γκέι. Οκ, κανένα θέμα.
1: Κανένα θέμα πραγματικά, αλλά ποιος αλλά, το είπε.
0: Ναι, το είπε ο Πολ Μακάρνεϊ.
1: Είναι μαναφούκι, 50 χρόνια δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο, ότι το είχε πει η Γιώκο Όνο και βγαίνει αυτός τώρα από το 2015.
1: Ναι.
0: Και το δημοσίευσε στο Vanity Fair.
1: Ναι.
0: Και από μια συνέντευξη και ανάμεσα σε όλα αυτά είπε και ο Πολ Μακάρνεϊ, α, ξέρεις, πριν από 30 χρόνια μου είχε πει η Γιώκο, όχι συγγνώμη, πριν από 30,
1: ναι,
0: πριν από 11 χρόνια, λοιπόν, μου είχε πει η Γιώκο ότι ενδεχομένως ο Τζον ήταν γκέι. Οκ, απάφτασε η Φατμέ στο γενή τζαμί.
1: Δηλαδή ειλικρινά όμως.
0: Μάλιστα. Σας ορκίζομαι ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Τζον με πήρε τηλέφωνο, είπε, και μου είπε ότι θεωρούσε ότι ίσως να ήταν και γκέι. Τώρα,
1: τι την απασχόλησε, δηλαδή.
0: Της απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ήταν, τουλάχιστον όχι στα χρόνια που κάναμε παρέα. Ο Πολ Μακάρνεϊ μίλησε και για τις φήμες, εδώ είσαι τώρα, που ήθελαν τον Λένον να έχει σχέση με τον Μπράιαν Έπστιν.
1: Τι είναι αυτή η οικογένεια.
0: Ήταν γκέι, έτσι. Ναι, λέει, είχε ακουστεί, αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ τους.
1: Δεν υπάρχει ούτε ιερό ούτε όσιο, έτσι.
0: Δηλαδή, αυτός ο Μακαρίτης, έτσι, φίλε, ας πούμε. Ρωτήστε τον άντρη, παιδιά.
1: Όλη η οικογένεια, η Έπστιν, δηλαδή, ναι, είναι να τραβά τα μαλλιά σου, okay, έτσι.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα βρετανικό ντουέτο, γιατί είναι η μέρα των ντουέτων. Mm-hmm. Το οποίο, παιδιά, μπορεί να μην σας λέει πόσο μεγάλο ήτανε, αλλά σε πληροφορώ ότι είναι μέσα στα 10 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών.
1: Μα ήταν
0: και μιλάμε τώρα για Τίνα Τέρνερ και Άικ, μιλάμε, ξέρω εγώ, για Σάιμον Γκαρφάγκελ, μιλάμε για τέτοιου είδους ντουέτα. Αυτή λοιπόν είναι μέσα στα 10 ever.
1: Μαζί σου.
0: Eurythmics.
1: Δεν το παρακαλώ. Συζητώ.
0: New Wave συγκρότημα. Ξεκίνησαν το 1980 Annie Lennox.
1: Άνι,
0: παρακαλώ.
1: Υποκλίνομαι.
0: Και βεβαίως ο Dave Stewart, ο οποίος περισσότερο ήταν στο χώρο, ας πούμε, του engineering, της μουσικής, της παραγωγής και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έκανε και αυτός δικά του πράγματα. Και οι δυο τους είχαν ξεκινήσει από ένα συγκρότημα που λεγόταν Tourist.
1: Μάλιστα. Σαν τουρίστες φύγανε. Ναι. Μπήκαν, βγήκαν.
0: Και μετά φτιάξαν τους Eurythmics. Λοιπόν, το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο τέλος πάντων
1: τους
0: έκανε πάρα πολύ γνωστούς παγκοσμίως, ήταν το Sweet Dreams του 1983. Και μέσα από αυτό, βέβαια, βγήκε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο ήταν smash hit, ever και τα λοιπά. Έχουν πουλήσει περίπου 75 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Έχουν
1: τότε βραβείο, που αγοράζαμε.
0: Ναι, βραβείο Grammy για την καλύτερη ροκ ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά.
1: Ναι.
0: Το 1987 και το Brit Award για εξαιρετική συνεισφορά στη μουσική το 1999.
1: Α, τα πήραν όλα και εκείνοι.
0: Έχουν μπει στο UK Music Hall of Fame το 2005, στο Songwriters Hall of Fame το 2020 και παρακαλώ τελευταία το 2022,
1: ναι,
0: στο Rock and Roll Hall of Fame. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Όλα άξια.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτό το τραγούδι, το Sweet Dreams Are Made of This, ανάμεσα στη ψηφοφορία που έκανε το Rolling Stone για, ναι, τα τραγούδια των Eurythmics, συγκέντρωσε το 88% από αυτούς που ψήφισαν.
1: Απίστευτο. Όχι, ναι, απίστευτο. Αν ακούς το κομμάτι, καταλαβαίνεις γιατί.
0: Οκ, okay, πάμε.

0: Λοιπόν, και επειδή κλείνουμε με όμορφα όνειρα, sweet dreams. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ωραία μέρα ήταν σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν, γιατί όχι. Με τα κοντομάνικά μας, με τα καλοκαιρινά μας.
1: Με τη ζέστη μας, με το στούντιο.
0: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, και για σήμερα τέλος. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας το καλοκαιρινό, η Βασίλεια Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, φιλιά πολλά.

These beautiful things that I've got. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογουτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εδώ είμαστε και είναι Τρίτη. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Επιτέλους ο Θάνος, παιδιά, επέστρεψε.
0: Πήρα φόρα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Φόρα κατηφόρα. Ανηφόρα, ό,τι θες.
1: Πήρα φόρα κατηφόρα.
0: Εντάξει τώρα, γεια σου τώρα
1: Μερούλα. Δεν με σταματά.
0: Ακόμα πιωμένο είσαι.
1: Τι να κάνω, παιδί μου.
0: Ακόμα ντυρλά.
1: Άντε μωρέ, δεν ήπια σταγόνα.
0: Ναι, δεν ήπια σταγόνα, δεν έφαγες. Αποκλείονται και τα δύο. Φαίνεται στο μάτι το ξίδι και στα μαγουλάκια. Τα ξύγια.
1: Για δες ποιος μιλάει.
0: Γιατί τσουπού τεξες, πήραν εδώ τα μαγουλάκια. Κατακράτηση έχεις κάνει.

0: σήμερα η μέρη και ο Θάνος.
1: Και ναι, Θάνο μου, παντού υπάρχει γραφειοκρατία και μπορεί κάποια στιγμή να μην να χαθούν χαρτιά, να μην υπάρχουν. Αλλά όπως λέει και ο Κοέλιο, αν το θέλεις πολύ, κάπως έτσι το λέει δηλαδή, σκέψου το και θα δεις τι θα γίνει. Κάπως δεν ήταν ακριβώς τόσο πιστικό, μάλλον δεν ήταν τόσο χάλια όσο το παγό, ήταν πιο πιστικό. Α, όταν τα πάντα, όταν θέλεις κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί. Έτσι έγινε και με τη Βρετανίδα Τζιν Χόντζον, η οποία πριν από 48 χρόνια βεβαίως, είχε κάνει μια αίτηση για μια δουλειά, τη δουλειά των ονείρων της δηλαδή, να γίνει κασκαντέρ πάνω σε μηχανές. Μετά από 48 λοιπόν χρόνια μαθαίνει, με ιστορία που δημοσιεύτηκε στο BBC, ότι η απάντηση στην αίτηση είχε χαντακωθεί στα συρτάρια ενός γραφείου στο ταχυδρομείο. Παρόλο όμως που συνέβαινε αυτή η αναποδιά και δεν έλαβε απάντηση εγκαίρως, αργότερα κατάφερε να βρει τη δουλειά της. Η επιστολή λοιπόν έφτασε στα χέρια της τώρα, στα 70 της χρόνια, παρακαλώ, παρακαλώ, και έλεγε καθυστερημένη παράδοση από το Shane Post Office. Εντάξει, είδες, τίποτα δεν πάει χαμένο. Κάντο και ρίξω στο γέλο.
2: Πάμε για μουσική.

παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Λοιπόν, Μερούλα, έλα.
1: Βεβαίως, θέλω
0: σε
1: να
0: λίγο
1: πει...
0: κλείνουμε την πρώτη ώρα,
1: Ναι, και δεν έχει πει που να μα βρει ο κόσμο.
0: Πάλι.
1: Το πω.
0: Δεν το είπα πριν.
1: Καλή,
0: θα το πω πάλι. Θες πάλι.
1: Είμαι χρυσόψαρο.
0: Εντελώς.
1: Α, πώς να με φωνάζεις, Ντόλι.
0: Χρυσόψαρο θα σε φωνάζω. Ξέρω
1: δεν
0: πώς θα σε φωνάζω.
1: Αυτό, πού θα το θυμάσαι.
0: Εγώ θα σε φωνάζω χρυσόψαρο και τι να σου πω, κάνε μου μήνυση, τι να σου πω.
1: Εδώ στέλνει ο φίλος ο Βαγγέλης μήνυμα.
0: Ωραία, γεια σου ρε Βαγγέλα.
1: Ο Βαγγελάκη έχεις γίνει ένα με εμάς, να ξέρεις. Σε κάθε εκπομπή είσαι πάντα εδώ. Και λέει...
0: Την ώρα που γράφω παράξενες ειδήσεις, παίρνει ο... στέλνει μήνυμα ο Βαγγέλης τυχαίο.
1: Μάλλον είναι,
0: είναι παράξενος.
1: Με συμπαθεί.
0: Μην λες παράξενο το Βαγγέλη.
1: Έστειλε και η Ντέμη τώρα. Ότι με σαμποτάρει συνέχεια.
0: Η Ντέμη.
1: Η Ντέμη.
0: Ωραία. Γεια σου, Ντέμη.
1: Γιατί τώρα μιλάς έτσι στην Ντέμη.
0: Και πώς να τη μιλήσω.
1: Αντί να διαβάζει.
0: Όπως θα μιλήσω στο Βαγγέλη. Δεν γίνεται.
1: Ο Βαγγέλης είναι φίλος μου όμως.
0: Και τι μοιάζει με.
1: Δεν σε υποστηρίζει.
0: Άντε ένα τραγουδάκι. Γεια σου. Γεια σου, Μέρη.

0: Για να πει.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι εγώ έπρεπε να ζω στην Αμερική. Να το ξαναπώ. Γιατί παιδιά χαζεύει με το κινητό του. Να σου πω ότι εγώ έπρεπε να ζω στην Αμερική. Παιδιά δεν ακούει.
2: Ακούω
1: να
2: καλέ.
1: Σου πω...
2: Να ζεις στην Αμερική. Να πας στην Αμερική, Μερούλα.
1: Συγγνώμη, θα με ρωτήσεις γιατί.
2: Γιατί.
1: Δηλαδή, άντε φεύγω, εγώ πάω στην Αμερική έτσι. Τι με τρελή.
2: Ναι. Εντελώς. Με συγχωρείς,

0: εδώ είμαστε.
1: Συγγνώμη τώρα, έβαλες τραγούδι, έκοψες την εκπομπή, τα έκανες όλα.
0: Ό,τι θέλω κάνω, Μέρη.
1: Ναι, αυτό
0: τρελό είμαι, ό,τι θέλω κάνω.
1: Εγώ ή εσύ είμαι τρελή.
0: Εσύ είσαι τρελό. Μπράβο. Άντε, μπράβο.
1: Τέλος πάντων, εγώ θα το πω. Ότι θα έπρεπε να ζω στην Αμερική.
0: Για πες.
1: Δεν θα με ρωτήσεις πάλι γιατί.
0: Γιατί δηλαδή, να ζεις. Με συγχωρείς, ρε Μέρη. Θέλεις να ζεις στη Σουηδία. Θέλεις να έχεις ζήσει στην ακτή Ελεφαντοστού. Δεν ξέρω που πας εκεί εσύ. Έχεις μείνει στο Βόρειο Πόλο με κάπα.
1: Με κάπα.
0: Στο Βόρειο Πόλο με κάπα.
1: Ναι. Συγγνώμη, δεν αναρωτιέσαι γιατί, για ποιο λόγο.
0: Δεν στροφάρει το βολάν.
1: Εκεί... Καλά, θα το πω μόνη μου, παιδιά. Δηλαδή, δεν θα καθίσω να ασχοληθώ άλλο με το φανούλι.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. Σου γυρίζω και την πλάτη για να μην ακούω.
1: Και με έπνιξες. Θα ήθελα λοιπόν να ζω στην Αμερική, διότι ο μέσος Αμερικανός ξοδεύει περίπου 2,5 ημέρες το χρόνο αναζητώντας χαμένα αντικείμενα.
0: Αυτή είναι, δηλαδή είναι πιο πολύ από σένα. Εκεί θα ήταν το απόλυτο περιβάλλον σου. Εκεί θα φαινόσουν ότι είσαι η απόλυτα συγκεντρωμένη και απόλυτα οργανωμένη τύπισσα.
1: Ιδέες. Βρήκα το μέλλον μου.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: την δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, φυσικά μπορείτε να...
1: Συγγνώμη, τι αν θέλετε? Θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι?
0: Θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, λοιπόν, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν.
1: Σιγά που δεν θέλουν.
0: Α, καλά.
1: Δεν είμαστε φίλοι πια.
0: Να σου πω, στείλτε το μήνυμά σας τώρα. Το είπα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες Θάνος, το χταράκι αυτό το περίεργο, το συμβολάκι.
1: Το ψαράκι
0: το λες εσύ. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Θα πατήσετε και ένα like στη σελίδα μας. Θα μας γράψετε και το μηνυματάκι σας και θα το διαβάσουμε.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: πει ότι κατεβαίνει στην Αθήνα. Δεν θε να πα στην Ερμού εκεί στο κέντρο που γίνεται ο κακό χαμό. Θέλει, ρε παιδί μου, να πα σε μια περιοχή να πιει το καφέ σου και να είναι cool. Δεν σε εντυπωσίασε. Δεν σε εντυπωσίασε.
1: Ναι.
0: Να είναι cool. Να έχει το χαρακτηρισμό τη cool.
1: Του cool.
0: Όχι cool, cool, cool. Κουλάρω, okay. Χαλαρώνω.
1: Τι πρέπει να κάνω δηλαδή.
0: Ποια σε ποια περιοχή θα πα. Θα πα στο Κολωνάκι. Δεν θα πα.
1: Δεν πάω.
0: Πού θα πας?
1: Τι ξέρω, με μπερδεύεις λίγο. Γενικώς δεν είμαι το κέντρο, δεν μ' αρέσει. Όπου έχει κέντρο, εγώ το αποφεύγω.
0: Ναι, αλλά θες να πιεις ένα cool καφέ.
1: Δεν θα πας στο κέντρο με τη φασαρία, τη βοή και το χαμό.
0: Είδες που δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ναι. Θα πας και θα πας στο Παγκράτη. Γιατί το Παγκράτη βγήκε η πιο cool γειτονιά μέσα στις 399 πόλεις.
1: Αλήθεια.
0: Σε όλο το πλανήτη.
1: Πω, τόσο
0: 31...
1: πολύ.
0: Τι θες πήρε.
1: Να σου πω, τη μέρα που γινόταν αυτό, τα σκουπίδια τα είχαν μαζέψει.
0: Έχει φάει πίτσα από το Παγκράτη?
1: Τι εννοεί?
0: Είναι πολύ cool.
1: Το Παγκράτη ή η πίτσα?
0: Η πίτσα.
1: Γιατί, η πίτσα δηλαδή είναι στο.
0: Εκεί είναι cool πίτσα.
1: Α.
0: Κατάλαβε. Έχει πιει κοκτέιλ στο Παγκράτη?
1: Όχι.
0: Είναι πολύ cool.
1: Δίπλα στου κάδου ή πιο εκεί?
0: Άντε μωρέ, τώρα καταστρέφει. Δηλαδή,
1: γιατί παίρνει και τη μυρωδιά. Μήπως αυτό κάτι βοηθάει και δεν το έχω καταλάβει.
0: Να καταστρέφει όλα, δηλαδή να μην αφήσει τίποτα να πούμε σωστό.
1: Καλά, να πάμε ένα τραγούδι τώρα.
0: Ορίστε,
1: για να
0: τώρα με τέτοια νεύρα που μου έγινε, στα Εξάρχεια θα πάω.
1: Να πας. Γεια σου.
0: Γεια.

0: Ουράνος, ψαράκι, αυτό το συμβολάκι, δες με κόλλησες, μέρη, λατινικούς χαρακτήρες, θα πατήσετε like στην σελίδα μας, την όμορφη, θα γράψετε και το μηνυματάκι σας και θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Επίσης, δεν θα σβήνουμε τίποτα, εκτός και αν είναι πολύ κακά.
0: Απλά δεν θα τα διαβάσουμε τα κάκα.
1: Εντάξει, δεν θα τα διαβάζουμε, αλλά μπορείτε να μας γράφετε τις δικές σας ιστορίες, να μας λέτε τι σας προβληματίζει, πού έχετε κουραστεί, πού.
0: Γενικά. Ωραία, και μας έγραψαν οι άνθρωποι. Τι θα κάνουμε εμείς γι' αυτό, μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
1: Ναι, γιατί. Μπορεί ένας να έρθει να μας πει, ναι. Το ήξερες ότι τα ράπικα φιστίκια είναι από τα συστατικά του δυναμίτη.
0: Πώς. Αυτή είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Θα εντάξουμε και μία τέτοια στο.
1: Με έπνιξες.
0: Εγώ σε έπνιξα.
1: Μα ναι, γιατί μπορεί να έχει απορία ο άνθρωπος. Γιατί και εγώ όταν το διάβασα, εντυπωσιάστηκα.
0: Ωραία. Άμα εντυπωσιάστηκες.

0: σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και καλή σας βραδιά. Και καλημέρα και καλό μεσημέρι και καλό Πάσχα.
1: Ρε σημερι, τι έχεις πάθει?
0: Περιβλέπω...
1: Μπορούμε να χαιρετήσουμε.
0: Κοιτάξω από το παράθυρο.
1: Τι να κοιτάξω. Μπορούμε να χαιρετήσουμε τους ανθρώπους μια φορά χωρίς να τους ταράξουμε.
0: Κοιτάξω από το παράθυρο.
1: Να μπερδευτούν τι
0: λίγο.
1: Είναι μέρα, είναι βράδυ, είναι νύχτα. Είναι... Να πούμε ένα γεια σας και να τα πούμε τα υπόλοιπα. Να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Αύριο Τετάρτη που έχει Τετάρτη, πόσα θα είναι αύριο μερούλα μας.
0: 19.
1: 19. Αχ.
0: Φεύγει και το ένα σιγά σιγά.
1: Φεύγει.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για μπογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα λοιπόν. Πάμε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Σήμερα θα μιλήσουμε για χρήματα. Μία αποκαλυπτική έρευνα έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας αυτές τις μέρες και μας λέει πόσα χρήματα χρειάζεται ένας άνθρωπος για να γίνει ευτυχισμένος. Θα σας εκπλήξουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Μείνετε εδώ γιατί θα τα πούμε όλα μαζί.

Μια έρευνα λοιπόν, φίλες και φίλοι, που αποκαλύπτει πόσα χρήματα χρειάζεται ένας μέσος άνθρωπος για να γίνει ευτυχισμένος, καθώς οι υπερπλούσιοι του πλανήτη συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τεράστια ποσά και να έχουν καιρό τα οικονομικά μέσα. Η συζήτηση για το πόσα χρήματα χρειάζονται οι άνθρωποι για να γίνουν ευτυχισμένοι είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Σύμφωνα λοιπόν με όσα διαβάζουμε, μέσα στην επόμενη δεκαετία ο Elon Musk θα μπορούσε να είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο,

Μίλησα λίγο πριν για τον Έλον Μάσκ, λέγοντας ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το διοικητικό συμβούλιο της Τέσλα πρόσφατα είχε ένα πρόγραμμα αποζημίωσης ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν ο Μάσκ καταφέρει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους επίτευξης. Βεβαίως, όλοι αυτοί κερδίζουν τιτάνιες αποδοχές που βρίσκονται σε αυτές τις εταιρείες. Ωστόσο, το χάσμα σε σχέση με το μέσο εργαζόμενο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι. Έρευνα, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο μέσος διευθύνων σύμβουλος κερδίζει 10 φορές περισσότερο από ό,τι κερδίζει ένας μέσος εργαζόμενος.

Η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, για το χρήμα που ξεκινάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες που εκεί τα ποσά ξεφεύγουν μέχρι την Ευρώπη που είμαστε εμείς, η πραγματικότητα είναι τεράστια. Στην τελευταία δεκαετία εκτιμάται ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν 300 φορές περισσότερο από ό,τι κερδίζει ένας μέσος Αμερικάνος εργαζόμενος. Και μάλιστα ακόμα και αν είναι και σε ένα πανεπιστήμιο λέκτορας, αν είναι ένας άνθρωπος πολύ μορφωμένος. Η συγκέντρωση του πλούτου γύρει ένα θεμελιώδης ερώτημα. Τελικά, πόσα χρήματα μπορεί να κερδίσει ένας άνθρωπος για να χαρακτηριστεί ευτυχισμένος?

Πάμε να δούμε λοιπόν αυτή τη σπουδαία έρευνα. Τη θεωρώ σπουδαία γιατί είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, η οποία μετριέται κυρίως σε χρήματα τελευταία χρόνια. Μεγάλο και τραγικό το σφάλμα μας, αλλά έτσι είναι. Πόσα χρήματα είναι αρκετά λοιπόν? Οι άνθρωποι θέτουν αυτό το ερώτημα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ο γνωστός πλέον σε όλους και σε όλο τον κόσμο Αριστοτέλης, εξήγησε την ιδέα της ευδαιμονίας λέγοντας: ανήκει περισσότερο σε εκείνους που έχουν καλλιεργήσει το χαρακτήρα και το μυαλό τους στο έπακρο και έχουν διατηρήσει την απόκτηση εξωτερικών αγαθών σε μέτρια όρια, παρά σε εκείνους που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν περισσότερα εξωτερικά αγαθά από όσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στερούνται των αγαθών της ψυχής. Αυτά έλεγε ο Αριστοτέλης. Αυτή η φιλοσοφία μας καλεί να αποφύγουμε εντελώς τα χρήματα ή τον πλούτο, αλλά από την άλλη μας λέει ότι είναι καλά. Υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν ο μοναδικός στόχος στη ζωή μας.

Και ενώ φίλες και φίλοι υποστήριζε ο Αριστοτέλης για τα χρήματα, έχουμε φτάσει στις τελευταίες δεκαετίες να έχουν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα για το πόσα χρήματα χρειάζονται οι άνθρωποι για να γίνουν ευτυχισμένοι, για να νιώθουν μια ευημερία, παραδείγματος χάρη. Στην αμερικανική μελέτη υποστηρίζεται ότι η ευημερία κορφώνεται στο ποσό των 75.000 δολαρίων ετησίως. Ποσό που σε εμάς φαίνεται να αξιολογείται γύρω στα 64.000 ευρώ να έχει ένας άνθρωπος το χρόνο. Δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στα... πόσο ρε παιδιά είναι, γύρω στα... για πείτε μου, γύρω στα 5.000 το μήνα, 6, κάπου εκεί πρέπει να πηγαίνει. Βέβαια αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί για να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό, που μπορεί να είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλος. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος της ζωής στη χώρα που μένει ο κάθε άνθρωπος, έτσι. Εδώ μιλάμε για τη σχετικότητα των χρημάτων.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφό.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Φίλες και φίλοι του έχω νέα, μια πολύ ωραία μελέτη σήμερα. Έχουμε αναφορικά με τα χρήματα και το πόσο χρειαζόμαστε στη ζωή μας, πόσα χρήματα για να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Η σχετικότητα των χρημάτων είναι κάτι που διερωτάται πολλοί κόσμος. Το 1 εκατομμύριο δολάρια ή τα 10 εκατομμύρια δολάρια έχουν σημασία σε ποια χώρα ζει ο καθένας. Ένα πείραμα έγινε στο 2022. Μελέτησε άτομα από τη Βραζιλία, από την Ινδονησία, από την Κένια, από την Αυστραλία, από τον Καναδά. Και τους δόθηκαν 10.000 δολάρια. Διαπιστώθηκε ότι άτομα σε χώρες με χαμηλότερα εισόδημα εμφάνισαν αύξηση ευτυχίας 3 φορές περισσότερη όταν πήραν αυτά τα χρήματα σε σχέση με αυτούς που είχαν υψηλότερο εισόδημα. Δηλαδή, όσο περισσότερο χρήματα κερδίζει ένας άνθρωπος, τόσο πιο αχάριστος γίνεται και τόσο πιο περισσότερα θέλει για να νιώσει ευτυχής.

Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα σήμερα που μιλάμε για αυτή την ωραία έρευνα για το χρήμα, για την εκτίμηση του χρόνου και των σχέσεων, ότι υπάρχουν δεκαετίες ολόκληρες διεθνούς έρευνας που έχουν δείξει ότι οι ληστικοί στόχοι, δηλαδή η συνεχής απόκτηση πλούτου και περιουσίας, είναι εικόνες και σχέσεις ζωής που υπονομεύουν την ευτυχία. Γιατί αυτή η ληστική προσπάθεια πηγάζει συνήθως από ηθική χαμηλή αυτοεκτίμηση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Γιατί πάντα υπάρχει κάποιος άλλος με τον οποίο θα συγκριθούμε όταν βγάζουμε χρήματα. Οπότε οι άνθρωποι μπορούν να κολλήσουν σε έναν ειδονικό κύκλο όπου συνηθίζουν το νέο επίπεδο πλούτου με πολυτέλειες που μπορεί να τους προσφέρει, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να τους γίνει μια καθημερινή συνήθεια να βγάζουν όλο και περισσότερα.

Μία έρευνα, φίλες και φίλοι, από το Harvard υποστήριξε δύο γενιές ανδρών και τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ξεκινώντας από πολύ πίσω, από πολύ έτσι χρόνια του παρελθόντος, με ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους, που αυτές υποστηρίζει ότι είναι το κλειδί της ευτυχίας για σωματική και ψυχική ευημερία. Τώρα θα μου πείτε, όταν δεν έχεις μία, τι να την κάνεις τη σωματική και ψυχική ευημερία, που θα την καταστρέψουν οι άλλοι? Θα πρέπει να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου, θα πρέπει να αποκτήσεις μια ποιότητα ζωής σε ένα καλό σπίτι για να μείνεις. Οπότε η έλλειψη χρημάτων απαιτείται από την άλλη να μην είναι στην καθημερινότητά μας, για να μπορούμε να χαμογελάσουμε και να πτυχθούμε και ως άτομα. Και εδώ κρύβεται η διαφορά. Θα σας εξηγήσω σε λίγο στο τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το ψευτοδίλημα.

0: έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει

0: αναπτύσσετε ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες που έχουν δείξει για την αυθονία, δηλαδή ότι οι άνθρωποι θέλουν χρήματα για να έχουν αγορές, για να έχουν γεύματα έξω, για να κάνουν διακοπές με αγαπημένα πρόσωπα, για να υποστηρίξουν μια ευεξία, για να χτίσουν σχέση με άλλους ανθρώπους και να δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα τους μείνουν για πάντα, να πούμε ότι αυτό είναι ένα ψευτοδίλημα, γιατί όλα αυτά, αν χτίζονται πάνω μόνο σε υλικά αγαθά και καθόλου σε συναισθηματικές σχέσεις, τότε το έχουμε χάσει το παιχνίδι όλοι μας.

είναι προς το συμφέρον όλων, λένε πλέον οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χρήμα, ότι όσο αυξάνεται η οικονομική ανισότητα των ανθρώπων, τόσο και δημιουργείται μία λιγότερο προσιτή προσέγγιση της πραγματικής ευτυχίας που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Και οι έρευνες αυτές έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και δείχνουν ότι όσο αυξάνεται η ανισότητα, τα κοινωνικά αποτελέσματα επιδεινώνονται. Αυτά περιλαμβάνουν την αύξηση της εγκληματικότητας σε φτωχές περιοχές, την κατάχρηση των ναρκωτικών ουσιών, την παχυσαρκία, καθώς οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αγοράσουν θρεπτικά και υγιεινά τρόφιμα και αναπτύσσουν συνήθειες πολύ πολύ καταστροφικές για το σώμα τους. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η σχέση με το χρήμα στους σύγχρονους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σχετική. Αν ζεις σε μια χώρα όπως είναι η Αμερική, το χρήμα είναι πολύ περισσότερο απαραίτητο από το ότι αν ζεις σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Το μέτρο σύγκρισης είναι τελείως διαφορετικό. Οι άνθρωποι εκεί αγαπούν περισσότερο, γίνονται περισσότερο οι ληστές, γιατί συγκρίνονται με μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη καθημερινά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
13: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα στη θέση μας. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Κουρουμουντού η κατάσταση. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, εδώ, Εβιβαλή.
1: Κοσμίας Κατραμάδος. 18 Αυγούστου και εδώ πέρα αναφέρει το εορτολόγιο.
0: Πέρασαν
1: ότι
0: όλα.
1: Γιορτάζει ο Φλόρος σήμερα.
0: Ο Φλόρος.
1: Και η Φλόρα.
0: Και το Φλωράκι.
1: Έλα, Φλόρα, μπορεί να ξέρεις.
0: Μπορεί και να μην ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εμείς εδώ για 2 ωρίτσες έχουμε να πούμε πολλά, να μοιραστούμε πολλά, να ακούσουμε μουσικές.
0: Ωραία θα πάει και σήμερα για 2 ώρες, πιστεύω.
1: Εύχομαι, ελπίζω.
0: Τι
1: με έχει τρομάξει λίγο γενικά αυτό το καλοκαίρι,
0: τώρα,
1: δεν ξέρω.
0: Είμαι τρομακτικός καλοκαιρινός. Το χειμώνα
1: στα καλοκαίρι
0: είμαι...
1: γίνεται τρομακτικός.
0: Το χειμώνα γίνεται κρύος, ξέρεις. Τρομακτικός και κρύος, ένα από τα δύο. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ πέρα. Πραγματικά δηλαδή τα διαβάζω και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, θα έλεγα.
1: Τι εννοείς?
0: Μείνε εδώ να ακούσεις.
1: Έχω βρει τόσα πράγματα. Μου λες για περίεργα πράγματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και δεν μου λες τι γίνεται.
0: Έτσι. Περιμένω να πέσουν οι διαφημίσεις και μετά, ξέρεις.
1: Σε μισή ώρα θα μου τα πεις.
0: Τα περίεργα. Πώς θα γίνει τώρα, έχουμε τους πελάτες εδώ.
1: Απαπα.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε καλές μουσικές, εννοείται, όπως κάθε μέρα. Και διάφορα εδώ, τα οποία είναι μακριά από αυτά που συμβαίνουν. Μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα με την κατοικία, με την ιδιοκατοίκηση σε όλο τον κόσμο. Έτσι στα μεγαλύτερα μέρη του κόσμου.
1: Γιατί μου το σοβαρεύεις τώρα, αυγουστιάτικα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο αγόρασε μια εγκαταλειμμένη, μη χτυπιέσαι, μια εγκαταλειμμένη δημόσια τουαλέτα. Την αγόρασε 38.000 ευρώ. Πέρασαν 10 χρόνια και σήμερα αυτή η τουαλέτα έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι με θέα κιόλας, το οποίο οι περαστικοί το ζηλεύουν, έτσι. Και το συγκεκριμένο σπίτι πλέον αξίζει 350.000 δολάρια. Όχι ευρώ, δολάρια.
1: Πόσο μεγάλη τουαλέτα είναι?
0: Δημόσια.
1: Δημόσια ουρητήρια τύπου, ας πούμε,
0: δημόσια,
1: μεγάλο.
0: Εγκαταλελειμμένα ουρητήρια. Μεγάλο, ναι. Κατάλαβες, δυτικά της Ουαλίας όλα αυτά. Εγώ που το είδα σε φωτογραφίες δεν τρελάθηκα. Ούτε να δώσω 350, ούτε να μένω εκεί. Αλλά εντάξει. Άμα πάρεις κάτι με 38.000 και το φτιάξεις σιγά σιγά και έχει μεγάλη αξία, ναι. Και είναι το σπίτι σου. Τι λες εσύ? Προβληματισμένη σε βλέπω.
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν θα μπαινά στη διαδικασία να σκεφτώ να πάρω ένα δημόσιο ουρητήριο να το κάνω σπίτι.
0: Ξέρω κάτι υπόγεια, είμαι υπόγεια ουρητήρια, δημόσια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εγκαταλελειμμένα βέβαια, αλλά μπορεί να τα πουλάνε.
1: Ναι, τι να σου πω. Δηλαδή, okay, μπορεί να πάει το μυαλό μου σε μια αποθήκη,
0: να,
1: σε μια βιομηχανική ζώνη, σε να, κάτι
0: το
1: τέτοιο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Το παίρνεις και το φτιάχνεις, το κάνεις σπίτι.
0: Πιο μοδάτο, το χρησιμοποιούν πολύ.
1: Αλλά τα δημόσια ουρητήρια, να πάει το μυαλό μου ότι μπορούν να γίνουν σπίτι. Δεν ξέρω, δεν έχει ποτίσει το χώμα.
0: Θυμήσου κάτι. Θυμήσου κάτι πολύ βασικό.
1: Α,
0: είναι τρίτη.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε. Γιατί έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα. Να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 18 Αυγούστου.
1: Σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Γιορτάζει κανείς. Πέθανε κανείς, απόθανε, γεννήθηκε.
1: Παιδί μου, είπαμε ότι όλα. Γιορτάζει φλόρα.
0: Λέω γενικά, ναι, εντάξει. Λέω γενικά. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Επιβαλή, οίκος μας και δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερα.
0: Με το σαν σήμερα.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: δάσκαλοι.
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresider. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στη μουσική. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. 18 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο μας. Και είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1841 υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρσία Λόκα. Το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. 1976, εβδομάδα 5 ημερών, καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το 2004 είχαμε μια ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς το αγώνισμα της σφαιροβολίας επέστρεψε στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Αυγούστου.

0: τρίτη σήμερα. Έτσι, βρωμερή τρισάθλια, όπως έχει καταντήσει το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, η τρίτη να είναι.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Έτσι, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε και σήμερα.
1: Γιατί βρωμερή και τρισάθλια, εντάξει, δεν είναι μόνο τέτοια τα θέματα που συζητάμε.
0: Τι έχουμε, για λέγε. Έμα, αφού ξέρω εκεί θα το πας πάλι, τι.
1: Σου έχω παράξενες γεύσεις παγωτού.
0: Είδες.
1: Δεν είναι απαραίτητο βρωμερό και τρισάθλιο. Μπορεί να γίνει.
0: Που φέρνουν αέρια.
1: Αλλά δεν είναι απαραίτητο βρωμερό τρισάθλιο.
0: Πώς είναι το παγωτό, το οποίο είναι με πιπέρι, αν δεν κάνω λάθος. Mm. Το οποίο μου αρέσει, τρελαίνομαι, καυτερό.
1: Okay. Αλλά. Λοιπόν.
0: Αλλά.
1: Mayday. Λοιπόν. Παγωτό σικάντα. Καταρχάς, αυτό το άρθρο που έχω βρει περιλαμβάνει 15.
0: Τώρα θα πούμε 15 γεύσεις. Παγωτά.
1: Μπορώ να σου πω τώρα και μετά.
0: Ωραία.
1: Παγωτό σικάντα. Αυτό λοιπόν φτιάχνεται από ένα είδος εντόμου. Το οποίο αρχικά.
0: Τα έλεγα εγώ. Τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Το βράζουνε και μετά το επικαλύπτουν με σοκολάτα γάλακτος και μαύρη ζάχαρη. Και μετά το βάζουνε στο παγωτό και μοιάζει λίγο με στρατσιατέλα η εικόνα. Γεύση δεν ξέρω. Παγωτό Vanilla Glow. Άγγλος παγωτοποιός προσέθεσε πρωτεΐνες από μέδουσα σε παγωτό βανίλια, οι οποίες ενεργοποιούνται όταν κάποιος γλύψει το παγωτό, κάνοντάς το να φωσφορίζει στο σκοτάδι. Μία μπάλα, λέει, από αυτό το παγωτό, το Vanilla Glow, κοστίζει περισσότερο από $200. Να σου πω τώρα που έχουμε τις πολλές τις μέδουσες, μήπως να δούμε, μήπως κάνουμε κάνα παγωτό από τη μοβ μέδουσα.
0: Εντάξει, να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι. Να είμαστε έτοιμοι τώρα, να πουλάμε παγωτό.
1: Παγωτό με κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο αυτό. Αυτό ναι.
1: Ναι, okay. Συμφωνώ, είναι από το Denver.
0: Συμφωνώ.
1: Και συνοδεύεται συχνά από σιρόπι πατζαριού ή σιρόπι φράουλας. Okay. Σαν cheesecake σου κάνω λίγο. Παγωτό fish and chips.
0: Μάξι. Και fish και chips.
1: Η γεύση του αποτελείται από φιλέτο μπακαλιάρου, βανίλια και κουρκούτι πιπεριού.
0: Ναι, αλλά μην το κάνεις όμως παγωτό. Άστο να πάει ένα μήνα, το φάμε έτσι όπως είναι.
1: Συνδυάζεται με παγωμένα ice cream chips πατάτας. Okay. Παγωτό από όστρακα. Σερβιρίστηκε για πρώτη φορά στο Λευκό Οίκο το 1810.
0: Αυτά είναι όλα αδερφίστικα.
1: Τι έκφραση είναι αυτή.
0: Είναι, γιατί.
1: Τι στάση ζωής είναι αυτή, έλα, σε παρακαλώ. Τι χαρακτηρισμοί ζωής... είναι αυτή στο
0: λοιπόν,
1: ραδιόφωνο.
0: Έχουμε εδώ παγωτό που μου ήρθε με ένα ιδέα με αμελέτητα. Εδώ, Ελλάδα. Γκρίς.
1: Okay.
0: Μια χαρά παγωτό θα είναι, γιατί. Καλύτερα ήταν όλα τα υπόλοιπα.
1: Παγωτό από αστακό.
0: Από αστακό. Δεν σου άρεσαν τα μελέτητα, ήθελες αστακό εσύ. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Το προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Παγωτό από φίδι.
0: Παγωτόφιδο.
1: Φίδι μαμούσι. Το βρίσκεις στο Τόκιο.
0: Φίδι μαμούσι. Παγωτό
1: μαμούσι.
0: Παγωτό.
1: Το φίδι μαμούσι το κάνουν παγωτό. Γεύση παγωτού.
0: Δεν μπορώ πραγματικά.
1: Και μάλιστα είναι δηλητηριώδες. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στην Ιαπωνία.
0: Τα είπαμε όλα όμως.
1: Τι εννοείς?
0: Τα είπαμε όλα. Είπαμε να το κόψουμε λίγο αυτό.
1: Καλέ. Έχω κι άλλα.
0: Πάμε μουσική.

0: Πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Να θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κανονικότατα. Εβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Στα social media εκεί μας βρίσκεται.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Καλοκαιριάτικο εδώ και αυγουστιάτικο επίσης. Στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Θα το πούμε και αυτό. Ό,τι μπορείτε κάνετε τώρα. Έτσι μετά τα κεφάλια μέσα μετά από λίγες εβδομάδες.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά,
12: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση, τη μουσική. Επιβαλίκος μας και τραμάτος εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι μέχρι στιγμής.
1: Παρεούλα.
0: Εδώ μαζί. Παρεούλα να κάνουμε και σε εσάς. Εννοείται. Κανονικότατα εκεί πέρα που δουλεύετε αυτή την ώρα. Έτσι που κάνετε διακοπές επίσης.
1: Να σου πω, Κοσμά, θα έτρωγες παγωτό από φύκια με χαβιάρι?
0: Όχι. Γιατί είναι πολύ μπερδεμένο, δεν το θέλω έτσι.
1: Μα γιατί είναι τόσο γκουρμεδιά, μα το δεις και πώς σερβίρεται.
0: Εγώ σου είπα παγωτό αμελέτητα.
1: Ωραία, παγωτό είναι καλή ιδέα από φουαγκρά.
0: Εντάξει. Σ' αρέσει από
1: αντίστοιχο.
0: Τι βλέπω. Σ' αρέσει βλέπω. Δηλαδή δεν σου κάνει το μελέτητα που είναι ελληνικό προϊόν. Θέλεις φουαγκρά εσύ.
1: Βρήκα το δικό μου παγωτό.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Παγωτό με γεύση από ποτά.
0: Εντάξει, αυτό είναι τίποτα. Γνωστό.
1: Τι τίποτα.
0: Τίποτα, δεν είναι περίεργο.
1: Παγωτό τεκίλα, παγωτό ουίσκι, παγωτό ρούμι.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Συγγνώμη, γίνεται, ερχόμαι. Έχουμε ένα παγωτάκι έφαγα.
0: Υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν τέτοια.
1: Δεν ναι, αλλά είναι ωραία.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πρωτότυπα. Υπάρχουν τέτοια, έχουμε δει.
1: Έχεις φάει?
0: Τώρα δεν θυμάμαι.
1: Γιατί
0: μπορεί,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Ας πούμε, το μόνο που έχω φάει είναι παγωτό που είχε λίγη γεύση από ρούμι. Δεν ήταν hardcore, παιδί μου.
0: Γυρνώντας σε διακοπές με παγωτά και τέτοια, σίγουρα. Και εκτός χώρας δηλαδή, μπορεί να έχεις φάει. Δεν είναι εκεί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λογικά είναι, το βλέπεις. Συνήθως υπάρχουν παγωτά με τέτοιες γεύσεις, ας πούμε, ποτών.
1: Ή ας πούμε γρανίτα με αλκοόλ.
0: Εντάξει, αυτό συνήθως είναι ακόμα πιο συνηθισμένο.

0: Λοιπόν, διάβαζα κάτι ενδιαφέρον, το οποίο το έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, να γίνεται, τέλος πάντων, να τρέχει στον τύπο. Αρχές του 27 περιμένουμε να έρθει βιογραφία για τον Tom Cruise.
1: Γραμμένη από ποιον?
0: Γραμμένη από άλλον. Το θέμα είναι ότι δεν θα ασχοληθεί με τα 50 χρόνια καριέρας τόσο του Tom Cruise, όσο με την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την σαϊοντολογία.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν δίνει την έγκριση, μάλλον δεν βάζει την υπογραφή του σε αυτή την βιογραφία. Είναι αρνητικός και αυτό δείχνει ότι μάλλον λέγονται αλήθειες εκεί μέσα και δεν υπάρχουν οριοποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, να το έχουμε στο νου μας, έχει κανονιστεί να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027, παρακαλώ. Tom Cruise, βιογραφία. Χαμός, θα λέει και για τους γάμους που έχει κάνει.
1: Νομίζω θα έτσι, έχει μεγάλο Nicole Kidman, ενδιαφέρον. Δηλαδή,
0: και ιστορίες. Θα έχει.
1: Αναλόγως και πόσο θα εμβαθύνει στην ιστορία.
0: Θα έχει και
1: μαναφούχη
0: πολύ, πιστεύω. Τι λες εσύ?
1: Νομίζω,
0: τώρα
1: ναι.
0: Αυτός μπορεί, ο συγγραφέας μπορεί να έχει πάει να ρωτήσει τις πρώην του καταρχήν. Να στήσει εκεί πέρα δηλαδή κάτι. Να πάρει τις πληροφορίες, να τις διασταυρώσει μετά. Καταλάβες, οπότε θα έχει πληροφορίες. Τι να πεις? Εντάξει, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τρίτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεις γράφοντας
1: τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: My name is Bond.
1: Oh.
0: Κοσμάς.
1: Κοσμάς Bond.
0: Έτσι. Κατραμάδος. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πίνει νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Είναι Τρίτη, είναι 18 του μήνα, 18 Αυγούστου.
1: 18 του μηνού.
0: Μικραίνει η μέρα, θα σας έλεγα εγώ.
1: Θα αρχίσει έτσι, πάλι μικραίνει ο πολύ η μέρα.
0: Άμα δείτε, 8 η ώρα έχει νυχτώσει. Πού το 9.30 του Ιουνίου.
1: Καλό, βοηθήστε με λίγο. Λοιπόν, Κοσμά, θέλεις να σου πω τις 12 παράξενες συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων?
0: Για πες,
1: να δούμε αν έχεις κάποια από αυτές. Αποδάφτες. Θέλουν να μαθαίνουν διαρκώς νέα πράγματα. Mm-hmm. Μιλάνε στον εαυτό τους. Δεν τον παντρεύονται. Μιλάνε στον εαυτό τους. Mm-hmm. Είναι λίγο ακατάστατοι.
0: Ωραία.
1: Ονειροπολούν συχνά. Είναι βραδινοί τύποι. Μπορούν να εργάζονται δηλαδή αργά το βράδυ, τους βγαίνει.
0: Βραδινή τύπη σημαίνει ότι εργάζεσαι το βράδυ ή ότι βγαίνεις έξω?
1: Όχι, όχι, όχι. Προτιμάς, το βράδυ σου έρχονται καλές ιδέες, οργανώνεις καλύτερα τις σκέψεις σου.
0: Ιδέες καλές μου έρχονται.
1: Βουτούν σε δημιουργικά έργα. Βρίζουν.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ρωτάνε πολύ. Σκαρώνουν σκίτσα και μουτζούρες σε διάφορα σημεία, τύπου ξέρεις. Μιλάς στο τηλέφωνο και ζωγραφίζεις ένα πράγμα.
0: Ωραία.
1: Ρισκάρουν. Είναι αναβλητικοί, αλλά με σκοπό. Και έχουν πάθος με την κλασική ή την τζαζ μουσική.
0: Ωραία. Αυτό είναι.
1: Νομίζω έχουμε πετύχει πολλά.
0: Έχω το τζαζ, το τελευταίο που είπες.
1: Το τζαζ το έχει συνολικά, όχι.
0: Όχι, όχι. Στη μουσική. Στη μουσική. Το έχω αυτό. Καταλαβες. Το ρίσκο επίσης. Έχω μερικά, ναι.
1: Ναι, και εγώ βρίσκω κάποια που το βρίζουν.
0: Ναι.
1: Και το βραδινή τύπη, μπορώ να σου πω.
0: Εντάξει. Δεν εργάζομαι το βράδυ. Δύσκολο, αλλά...
1: Κοίτα,
0: εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι
0: ιδέες
1: ότι
0: μου έρχονται το
1: δεν
0: βράδυ.
1: Μιλάω στον εαυτό μου. Μου κρατάω μούτρα.
0: Έμα. Αυτό
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς.
1: Το έχω παρακάνει.
0: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς. Καλύτερα από μακριά και αγαπημένη.
1: Το έχω παρακάνει και μου έχω πολλά μαζεμένα.

0: Που λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη, συζητάμε και εδώ κατά καιρού στην εκπομπή. Έχουμε ένα νούμερο το οποίο είναι συγκεκριμένο και περίμενα να ακούσω ένα νούμερο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει και μπαίνει επικίνδυνα στη ζωή μας, και να που έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία τον υπολογιστή, τον υπολογισμό ότι 8% των εργαζομένων έχουν χάσει τη δουλειά τους το 2026 από την τεχνητή νοημοσύνη.
2: 8%
1: το 2026. Όχι, μόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Α, στη Μεγάλη Βρετανία, συγγνώμη.
1: Ναι, τι παγκοσμίως.
2: Ναι, αυτό δεν άκουσα, τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Και μάλιστα δεν έχει τελειώσει το 26. Να πούμε και αυτό.
2: Το 8% σου γράφει σε πόσο αριθμό εργαζομένων αντιστοιχεί.
1: Όχι, σε εργαζομένους, ξέρω και εγώ. Που έχουν εκεί, δεν γράφει κάτι. Ο Bill Gates είπε τον τελευταίο καιρό ότι 4 επαγγέλματα είναι αυτά τα οποία θα επιζήσουν στο τέλος. Γι' αυτά είναι οι βιολόγοι, οι εργαζόμενοι στην ενέργεια, έτσι, και επαγγελματίες αθλητές. 3, ούτε καν 4. Mm-hmm. Αυτά τα ωραία.
2: Αθλήτρια δεν προλαβαίνω να γίνω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, προσπάθησε λίγο.

0: αυτό ήτανε. Τέλος για σήμερα. Τρίτη.
1: Αμέ.
0: Ωραία, ήτανε και σχετικά καθαρά. Μυρωδάτα, δεν.
1: Εντάξει, μα μόνο παγωτά παράξενα δοκιμάσαμε.
0: Όχι όπως άλλες τρίτες. Το βγάλαμε καλύτερα σήμερα. Μια χαρά για τις δύο προηγούμενες ώρες. Επιβαλλικός μας καταρμάδος ήταν εδώ. Και αύριο μαζί την ίδια ώρα, να σας πω.
1: Αμέ. Μέχρι πολλά φιλιά. Τότε, mm-hmm. Να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, και να έχετε πάντα καλή συντροφιά. Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογουτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22 950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, Τρίτη, και είμαστε πάλι κοντά σας. Έχετε κάψει φλάτζα, πραγματικά θα πάρω δικιά μου εκπομπή και θα καθίσετε τα δυο σας εδώ να το κάνετε παιδική χαρά.
1: Μια ερώτηση.
0: Έτσι.
1: Ανοίγεις το λίγη σου εκπομπή.
2: Ναι.
1: Έστω ότι σε ένα ουτοπικό σύμπαν μας απαρνείσαι.
0: Μα δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακρινό αυτό το σενάριο.
1: Άσε μας
2: παρά. Αφού δεν μπορείς χωρίς εμάς.
1: Μπορεί να με διακόπτεις.
0: Φυσικά και μπορώ.
1: Φυσικά σε αγαπάς
2: πάρα πολύ.
0: Μιλάς εσύ ο αρχιδιακόπτης. Αρχιδιακόπτης.
2: Τι σου είπε.
1: Είναι εκπομπή. Θα τα συζητήσουμε μετά. Έχουμε μέρα. Έχουμε πολλή ώρα.
2: Έχουμε λοιπόν, μέλλον.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Ινκόγκνητο πίσω από την κονσόλα του ήχου. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε να σου πω εγώ ποιος είναι διακόπτης, αδερφέ μου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλλανη, πριν σου δώσω πάσα για να πεις στα social ή δεν θα πεις στα social, όχι. Θα πω κάτι άλλο πρώτα.
1: Πρώτον,
0: δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να καταφέρεις ποτέ να μου δώσεις uppercut.
1: Νομίζεις.
0: Το μόνο που μπορείς να μου δώσεις είναι άντε κανένα aperol. Και that's it. Έτσι.
2: Καταρχήν, εκεί κάτω που είσαι, Μέλλανη Μιλένοβα, Θεόκοντη, θα πας να δώσεις.
1: Είμαι εγώ Θεόκοντη.
0: Έλα ρε και εσύ ρε. Όχι Θεόκοντη ρε.
1: Θα
0: ακούει ο κόσμος και θα λέει ότι έχουμε το Χάρι Πότερ εδώ μέσα.
2: Θα πας να κάνεις κάτι και θα βρεις πρώτα λίγο μπάκα, βυζί, τσιμπή και όπως συνεχίζεις να ανεβαίνεις θα βρεις τρίχες, σαγόνι.
0: Σαν την ταινία Συμπέθερη...
1: Από το Σικάγο.
2: Από τα Τίρανα.
0: Τι Σικάγο, μωρέ. Έλα με το...
1: Αχ.
0: Που είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, μελλοντικός πεθερός. Και δεν τον γουστάρει. Meet the Fockers. Ναι.
1: Oh yeah.
0: Που είσαι αυτό. Α! Όχι! Στο Wedding Crashers. Που παίζουν.
2: Που παίζουν
0: ράγκμπι ή κάτι τέτοια και είναι ο ένας που έχει βγάλει την μπλούζα και πάει ο άλλος και πέφτει με φόρα πάνω και σέρνεται.
2: Το ξέρεις ότι αυτός είναι ένας εφιάλτης που έχω γενικά.
0: Το να ακουμπήσει ιδρωμένο κορμί.
2: Να ακουμπήσω κάποιον τέρμα ιδρωμένο και να με ακουμπήσει και να κάνει στη μούρη μου κατά λάθος να πέσω. Να πέσω πάνω στον υδρότα της κοιλιάς.
1: Και να
2: σκουντουφλήσω και όπως πέφτω να κουτουλήσω το κεφάλι μου στην κοιλιά. Και να κάνει στη μούρη μου αυτό το. Και να αρχίσει να γλυκδιάζει το φρύδι που μπαίνει στο μάτι.
1: Πάμε να ακούσουμε. Κόψαν και πάμε να ακούσουμε μουσική.

ίσως ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook ή στο Instagram, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μας στείλετε θέματα που θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα και οτιδήποτε άλλο θέλετε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της
2: Μέρης.
0: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πληροφορία.
1: Μελανή, να σου ρωτήσω κάτι. Είναι μελανής ή μελανή?
0: Κανονικά είναι μελανή, θα σου πω.
2: Στα αγγλικά,
0: θεωρείται,
2: ναι,
0: ξενόφερτο το όνομα.
2: Τα ξενόφερτα ονόματα δεν κλείνονται.
0: Δεν κλείνονται, αλλά επίσης θεωρείται και χριστιανικό. Είναι και ελληνικό, γιατί γιορτάζω κανονικά.
2: Το ελληνικό
0: κανονικά,
2: γράφεται με ήττα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Εγώ με ήττα το γράφω.
2: Ναι. Το όνομα. Άρα κλείνεται. Τη Μέλανη.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι και, είναι και ξενόφερτο και ελληνικό, είναι λίγο.
2: Ναι, δεν μας νοιάζει το ξενόφερτο, δεν το κλείνουμε το ξενόφερτο.
3: Την γράφω πάντα με ήττα.
0: Ναι, όχι, με ήττα είναι.
2: Είναι,
0: πάμε τώρα πίσω στα δικά μας.
2: Εσύ το έγραψες επειδή
3: με ήττα,
2: εσύ, όχι, εσύ το έγραψες γιατί νομίζω ότι είναι το Μέλανη.
3: Ναι.
1: Είναι το Μέλανη, είναι λίγο χαζό.
0: Πω, πω, πω.
2: Το παιδάκι.
0: Είστε πάρα πολύ αστεί.
2: Το παιδάκι το Μέλανη.
1: Αυτό το Μέλανη. Εγώ Μέλανη δεν σε γράφω έτσι. Εγώ να ξέρεις, σε γράφω με μικρό γιώτα έτσι όπως έχεις παχύνει τώρα τελευταία.
2: Και καλά πολύ. Τι λέει. Πες μου. Πες μου αν έχεις λόγο να συνεχίσεις να είσαι εδώ.
0: Όχι, δεν έχω λόγο.
2: Όχι, να το πω αλλιώς. Πες μου αν έχει λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
0: Όχι, δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
2: Στα λόγια μου έρχεσαι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και επιτέλους θα πω τη χρήσιμη πληροφορία μου.
1: Ναι.
0: Άντε. Θέλω να σας πω για την Καμιλοπάρδαλη. Θέλω να μιλήσουμε.
1: Για την Καμιλοπάρδαλη, ναι. Να μας πεις.
0: Θέλω να σας πω ότι οι Καμιλοπαρδάλες δεν έχουν φωνητικές χορδές. Δεν έχουν.
2: Και πώς φωνάζει και... την έγκα Καμιλοπάρδαλη στον άντρα Καμιλοπάρδαλη.
0: Δεν έχει.
1: Στο Καμιλοπάρδαλο. Με νοήματα.
2: Του
1: κλείνει το μάτι.
0: Δεν του φωνάζει.
1: Σου φρώνει τα παιδιά άμα δεν έχει.
0: Του κλείνει το μάτι.
3: Αλήθεια, δεν βγάζουν ήχο.
1: Δεν βγάζουν ήχο.
0: Όχι, δεν έχουν.
3: Αποκλείεται να βγάζουν ήχο.
0: Το είδα στο καράβι.
1: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι αυτός ο
3: Καμιλοπάρδαλος.
1: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι.
3: Φαντάζεσαι,
0: Μέλλον. Και ο άντρας Καμιλοπάρδαλος δεν έχει φωνητικές χορδές. Όχι,
3: έχει ο άντρας.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Ναι.
0: Γιατί να μην ακούει. Ακούει γενικά. Φωνητική χορδή δεν έχει.
2: Ναι, αλλά δεν ακούει,
3: δεν ακούει τη γυναίκα του. Αυτό λέμε.
1: Άρε Μέλλον. Άρε Μέλλον.
3: Μακάρι να είσαι ένα Μέλλον Καμιλοπάρδαλο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για μπογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φορά κράνος.
14: Φορά κράνος.
12: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Τη ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω.

0: Επιστρέψαμε και σε κύρια εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και μετά από αυτή τη χρήσιμη πληροφορία της Μελάνης. Εν τω μεταξύ, Μελάνη, μου κάνει εντύπωση γιατί έχεις 2 στα 2 με ζώα.
1: Το πλοίο.
0: Μία με την Καμελοπάρδα και την άλλη με το γουρούνι.
1: Ναι, έχω κι άλλα.
2: Το πλοίο έλεγε για ζώα.
1: Α, είχε πάρα πολλά.
0: Ίσου μήπως είχαν βάλει στο ζώα. Απάρι.
2: Να σου πω, Μελάνη, που είχες με την κυβωτό του Νόα, έχεις πάρει.
1: Όχι, έχω κι άλλα.
2: Και πήραν ένα ζευγάρι από κάθε είδος και πήραν και τη Μέλανη.
0: Και λέει,
2: δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι.
0: Έπισε την κουβέντα μαζί τους.
1: Και έπισε την κουβέντα μια καμιλοπάρδα.
0: Και καλά του Λίτλ.
2: Άμα έπιανε κουβέντα με καμιλοπάρδαλο, θα ήταν η καλύτερη του. Θα την άκουγε να μιλάει, δεν της απαντούσε ποτέ. Για πες, Μέλανη, και θα έλεγε η Μέλανη, τι, δεν έχω δίκιο. Όχι, πες, δεν έχω δίκιο, αλλά τι, σιγά μην έλεγες. Καλά μου τα λέγε εμένα η μάνα μου, να μην μπλέξω με καμιλοπάρδαλο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάμε στη χρήσιμη πληροφορία του Ντόλι.
1: Τόσο πάει, το κρατάει όλο και περισσότερο και το μαθαίνει κιόλας.
2: Μελανή, το βλέπεις ότι σιγά σιγά ο Ντόλις θέλει να σου μοιάσει.
1: Αχ, θες να μου μοιάσεις.
0: Δύσκολο. Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, γιατί θα πρέπει να βρω και σπίτι στον Όλυμπο. Δυνατός.
1: Το Όλυμπο με έχει ρίξει, να
0: ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω, Μελάνη, το ξέρω. Εντάξει.
2: Λοιπόν, τον Όλυμπο δεν λες τον Θεό, την περιοχή λες τον Όλυμπο. Είναι και φτηνά τα νίκια εκεί.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ένα μπαμπού μπορεί
1: μπαμπού.
0: Να ψήσει. Μπαμπού.
1: Όχι μπαμπού. Τι μπαμπού, μπαμπούλας, μπαμπού.
0: Θες μήπως σε κατεβάσω τον Όλυμπο, να σε βάλω σε μια ακρόγλη μέσα.
1: Συνέχισε.
0: Ένα μπαμπού μπορεί να ψηλώσει ακόμα και μέχρι 90 εκατοστά σε μία μέρα.
1: Wow!
2: 90 εκατοστά σε ένα μέτρο σχεδόν.
0: Ένα μισή μέτρο σχεδόν.
1: Την ημέρα.
0: Την ημέρα, ναι.
1: Μα, είναι θηρή αυτά τα μπαμπού.
2: Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι να πας πουθενά και να κάνεις μπάνιο και να ετοιμάσεις να μπεις στη θάλασσα και να κρεμάσεις την μπλούζα σε ένα μπαμπού.
0: Να πας να βουτήσεις και να το δεις ξαφνικά.
2: Τον μπαμπού στα 3 μέτρα η μπλούζα σου. Τι κάνει εκεί πάνω η μπλούζα μου. Θα δει μπαμπού, κατέβα κάτω τώρα.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω που μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού.
2: Μπορούν να μας βρουν, Μέλανι.
0: Εντάξει, πειράζει. Μπορείτε και καλύτερα.
2: Γκρίντζαρη, Μέλανι, μόλις τη ζωή της. Έκανε ήλιου.
1: Για πες.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, καρδουλίτσες, αγαπούλιτσες, τα γνωστά, τα κλασικά, ξέρετε εσείς. Και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε αύριο εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Τα καταφέραμε
0: και σήμερα. Άλλη μια μέρα που άντεξα κοντά σας.
1: Κι εγώ.
0: Εσύ έχεις παράπονο, ε. Παίζεις
1: εδώ παιχνιδάκι παράπονο.
0: Παράπονο. Κάτι ο ένας τραβάει τα μουστάκια του αλουνού.
2: Εγώ τραβάω τα μουστάκια της Μέλανης.
1: Εγώ δεν έχω μουστάκια.
2: Μέλανη, έτσι όπως έχεις κοκκινήσει, σαν μπαρμπούνι είσαι για αυτό το μουστάκι.
1: Μπαμπού είμαι, εντάξει.
2: Μπαμπούνι. Είσαι μπαμπούνι. Θα μπορείς να ψηλώσει μια ώρα.
1: Δεν θα με φτάνεις μετά.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένο Βατόλης, Αγγελιακόπουλος και Βασίλης Οικόγνιος Ρύθμισης του Ήχου. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη μεσοβδόμαδα. Και παρά το γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν κοντά, ανυπομονούμε για το επόμενο, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο μέσα στο καλοκαίρι έχει άλλη αξία πλέον.
1: Έτσι. Μπάνια, χαμός, κοκτέιλ, παραλία, φαγητά, καλαμαράκια, σαλάτες, γλυκά.
0: Σαρδέλα έχω και γάβρο.
2: Κοκκινόχωμα. 30 φιλιές, πλαστικές καρέκλες.
0: Κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε με ένα και μοναδικό.
2: Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Δύο στην τιμή του ενός. με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Γεια σας!
3: Γεια σας!
2: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
3: και Ηλίας Ξινόπουλος
2: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
3: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
3: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
2: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
3: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
2: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας.
0: Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μην φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Έτσι, μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθυζήσεις και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι.
1: Α.
0: Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι ότι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι ώστε, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: Μετά από τον κύκλο που σας έκανα με τις ταινίες.
1: Μάλιστα. Τώρα θα μας κάνεις και τον κύκλο με την Κυμωλία.
0: Όχι, θα σας κάνω τον κύκλο αγκαλιά με την TV.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μιλήσουμε για σειρές.
1: Μάλιστα.
0: Σε πλατφόρμες που μπορεί να δει κανείς μαζεμένες.
1: Μάλιστα.
0: Είτε είναι λίγα επεισόδια, είτε είναι πολλές σεζόν,
1: μάλιστα,
0: είτε είναι μία και έξω.
1: Okay.
0: Ξεκινάμε με τα λίγα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι και μια πραγματική ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ την είχα παρακολουθήσει όταν είχε σκάσει στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Λέγεται η σειρά Inventing Anna.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, δεν την παρακολουθούσα.
1: Inventing Anna, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Ναι. Εφευρίσκοντας την Anna.
1: Ναι, ανακαλύπτοντας.
0: Ανακαλύπτοντας.
1: Mm-hmm.
0: Είναι νέα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η πραγματική ιστορία της Anna Sorokin στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία ήταν μεγάλη απατεώνισσα.
1: Ναι, το έχουν οι Άννες.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, οι παραβρισκόμενοι εξαιρούνται.
0: Εξαιρούνται πάντα.
1: Γεια, συνέχισε.
0: Η οποία κατάφερε και μεταμορφώθηκε. Αυτή η κοπέλα, η Anna Sorokin, μεταμορφώθηκε σε Anna Delaney,
1: ναι,
0: η οποία έπεισε όλη την κοσμική αριστοκρατία σε εισαγωγικά της Νέας Υόρκης,
1: mm-hmm,
0: ότι ήταν μια Γερμανίδα πολυεκατομμυριούχος, γόνος τεράστιας, ναι, εταιρείας. Τη ταχώνανε όλοι από παντού, τρελή απάτη.
1: Άννα.
0: Και στο απάτη, Άννα, δεν ξέρω γιατί το λες με αυτόν τον τρόπο και με κοιτάς.
1: Όχι, για
0: εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος τελικά ξεσκεπάστηκε και την πιάσανε και φυλακίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία, αυτά τα επεισόδια έχουν να κάνουν, ξεκινάνε από μια συνέντευξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία είχε γίνει ανάμεσα σε μια δημοσιογράφο και την Anna Delaney Παύλα Sorokin.
1: Η Sorokin είναι ρωσικής καταγωγής.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Το έχει το επώνυμα. Γενικό σεϊν.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Παίζει την πρωταγωνίστρια Τζούλια Γκάρνερ, η οποία κέρδισε και Emmy.
1: Πολύ καλή αυτή.
0: Πραγματικά.
1: Πραγματικά.
0: Είναι ένα ωραίο 9 επεισοδιάκια, μη σου πω ένα Σαββατοκύριακο έτσι στη ρούχλα, το κάνεις.

0: Σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο.
1: Για πες το.
0: Όπου ένας έχει τέλος πάντων κάποιους πόνους στα πόδια, πάει στον γιατρό και του λέει αυτό. Του λέει ο γιατρός, κοίταξε να δεις, κάθε μέρα θα περπατάς 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Και μετά από 10 μέρες πάρε με να μου πεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μετά από 10 μέρες τον παίρνει τηλέφωνο ο ασθενής και του λέει: γεια σου γιατρέ μου, ο τάδε που περπατάω 10 χιλιόμετρα την ημέρα για τα πόδια μου. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τι γίνεται, στο σπίτι όλα καλά, του λέει. Λέει, πού να ξέρω γιατρέ μου, εγώ με λέει 100 χιλιόμετρα μακριά.
1: Όπως ήθελε το πήρε.
0: Ναι, ναι, σου λέει ευκαιρία να φύγω.
1: Ευκαιρία να φύγω.
0: Να και αυτός τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για κάποιον που δεν χρειάζεται να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Διότι ένας Βρετανός χειρουργός στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: χειρούργησε ασθενή στο Γιβραλτάρ.
0: Okay.
1: Χωρίς να πάει ο ασθενής.
0: Ο ένας στο Λονδίνο, ο άλλος.
1: Και ο άλλος στο Γιβραλτάρ.
0: Ωραίο. Ναι, είναι αυτό που γίνεται πλέον η χειρουργική.
1: Η ρομποτική.
0: Η ρομποτική εξ αποστάσεως.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι τους χωρίζανε 2.400 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι έκανε την εγχείρηση μέσω κονσόλας. Δηλαδή χρησιμοποιούσε,
0: ναι,
1: την κονσόλα για να κινεί το μηχάνημα στο Γιβραλτάρ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι η σύνδεση ανάμεσα στο Λονδίνο και το Γιβραλτάρ είχε καθυστέρηση της τάξης χιλιοστών δευτερολέπτου.
0: Έτσι ώστε πραγματικά η
1: πραγματικά ήταν, ναι, σαν να γινόταν εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
1: από τον γιατρό.
0: Okay.
1: Η οποία ήταν και πετυχημένη βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήταν απλή επέμβαση.
0: Ο ασθενής ζει.
1: Ζει και βασιλεύει.
0: Μπράβο.
1: Απλά δεν θα πάει στο Λονδίνο.
0: Περαστικά του. Να σου πω. Υπάρχει μια δυσκολία όμως.
1: Ποια?
0: Μπες στο ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Μην μπες στο ρεύμα. Ναι, πω, ναι. Πω, τι είναι αυτό που είπες τώρα, να τρίχιασα, Παναγία μου.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Χαίρετε και από εμάς, Βασιλεία Πέτρου. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, από το Vietnam Vien.
1: Ναι.
0: Από τις αρχές του 2026, οι τοπικές αρχές προετοιμάζονται επιγόντως για την περίοδο της αναδάσωσης. Οι περιφερειακές μονάδες προστασίας δασών συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές για να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στην εκαθάριση της χαμηλής βλάστησης, στην προετοιμασία σπορόφυτων και δασικών εφοδίων, διασφαλίζοντας ότι η φύτευση γίνεται εντός του σωστού χρονικού πλαισίου. Μιλάμε για, για τους κατοίκους της κοινότητας Cui Mong στο Βιετνάμ, που ξεκίνησαν εκστρατεία αναδάσωσης στις αρχές του 2026. Μέχρι σήμερα, ολόκληρη η επαρχία έχει ετοιμάσει περίπου 6 εκατομμύρια δενδρύλια, δημιουργώντας μια άφθονη πηγή δενδρυλίων για την εξυπηρέτηση της δασικής παραγωγής φέτος. Οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν ταυτόχρονα την αναδάσωση σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο. Ως αποτέλεσμα, ολόκληρη η επαρχία φυτεύθηκε με 2.517 εκτάρια νέου δάσους. Ωστόσο, η έκταση αυτή μειώθηκε κατά 28,14% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα με τις προσπάθειες αναδάσωσης, οι δραστηριότητες υλοτομίας έδειξαν θετικά σημάδια. Η εκτιμόμενη παραγωγή ξυλίας για το μήνα έφτασε το συνολικό όγκο 163.087 κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 68,16% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Χάρη στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την αρχή του έτους και στις αυστηρές πρακτικές διαχείρισης, η ανάπτυξη και η προστασία των δασών στην επαρχία εφαρμόζονται ολοκληρωμένα με στόχο την ολοκλήρωση του δασικού σχεδίου του 2026.
1: Εντάξει, αισιόδοξο. Καλό.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και επειδή μας προβληματίζει συνέχεια και αναφέρουμε συνέχεια στην εκπομπή πράγματα που έχουν να κάνουν με την AI.
1: Ναι, γιατί μας έρχεται από παντού.
0: Αυτή τη φορά με προβληματίζει και με στεναχωρεί και τέλος πάντων οτιδήποτε. Γιατί έχει να κάνει με παιδιά.
1: Είναι μεγάλη ανησυχία.
0: Γιατί υπάρχουν παιχνίδια πλέον AI,
1: ναι,
0: που είναι για παιδιά,
1: mm-hmm,
0: και τα οποία εκτός των άλλων έχουν και τη δυνατότητα, ορισμένα από αυτά, να έρχονται και σε επικοινωνία με τα παιδιά. Δηλαδή δέχονται ερωτήσεις,
1: απαντάνε
0: και όλα αυτά τα πράγματα. Και λένε πλέον οι ειδικοί ότι αυτό εγκυμονεί πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Έγινε μελέτη από το Cambridge,
1: ναι,
0: η οποία παρουσιάζεται στο Guardian, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και εξετάζει την ποιότητα της συναισθηματικής απόκρισης που υποτίθεται ότι διαθέτουν κάποια παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όσον αφορά τώρα
0: στο πώς επικοινωνούν και πώς αντιδρούν για τα παιδιά, έτσι.
1: Εντάξει, ό,τι παραμέτρους τους έχουν βάλει.
0: Και μάλιστα οι επαγγελματίες προσχολικής αγωγής, στην Αγγλία πάντα αυτό,
1: ναι,
0: που κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την επίδραση παιχνιδιών AI που μπορούν να ακούσουν και να ανταποκριθούν, εξέφρασαν μεγάλο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στα παιδιά. Έκαναν λόγο, προσέξτε, για πιθανή υποβάθμιση της ικανότητας των παιδιών να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους στο παιχνίδι, αλλά και για αβεβαιότητα και φόβο για το που καταλήγουν τα δεδομένα από τις συνομιλίες τους, ειδικά αν αρχίσουν να εμπιστεύονται τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης σαν να είναι φίλοι τους.
1: Εδώ οι ενήλικες συμπεριφέρονται στην AI σαν να είναι φίλοι τους.
0: Παιδιά, sorry δηλαδή, αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για μπαγωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσετε έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί.
1: Για μία ώρα ακόμα.
0: Δύο στη τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Καλά τώρα.
1: Τι πιάνουμε δηλαδή τη ειρωνία.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας πω ότι το 1891, σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Που το λέγανε William Macram.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίστηκε από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τη Διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
0: Κακός.
1: Ήταν δική του ιδέα.
0: Μπράβο.
1: Τι να τον κάνεις τώρα του William Macram.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
1: Macram χάλια.
0: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, ότι να κάνει, που θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται και η Ισπανία για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άστον, που θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος τα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα, 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, λέει παιδιά πώς τα κάνετε έτσι εδώ, ξαναγυρίζω Ισπανία. Άρα επιστρέφει.
1: Νομίζω ότι η επόμενη ταινία του, αν γίνει εκεί, στη χώρα που γεννήθηκε και που έχει την κουλτούρα της,
0: βέβαια,
1: θα μας ξαναθυμίσει πάλι.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.gr.

0: ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η εν λόγω είχε πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, να βρεθεί στην επικαιρότητα.
1: Μα πώς την έδωσε έτσι ψυχρά όμως.
0: Και ο λόγος, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή, πρόσεξε, η Γιώκο Όνο λέει, πίστευε ότι ενδεχομένως ο Τζον Λένον να ήταν γκέι. Οκ, κανένα θέμα.
1: Κανένα θέμα πραγματικά, αλλά ποιος το είπε.
0: Ναι, το είπε ο Πολ Μακάρνεϊ.
1: Είναι μαναφούκι, 50 χρόνια δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο, ότι το είχε πει η Γιώκο Όνο και βγαίνει αυτός τώρα από το 2015.
1: Ναι.
0: Και το δημοσίευσε στο Vanity Fair,
1: ναι,
0: και από μια συνέντευξη. Και ανάμεσα σε όλα αυτά είπε και ο Πολ Μακάρνεϊ, α, ξέρεις, πριν από 30 χρόνια μου είχε πει η Γιώκο, όχι συγγνώμη, πριν από 30,
1: ναι,
0: πριν από 11 χρόνια, λοιπόν, μου είχε πει η Γιώκο ότι ενδεχομένως ο Τζον ήταν γκέι. Οκ. Απάφτασε η Φατμέ στο γενή τζαμί.
1: Δηλαδή, ειλικρινά όμως.
0: Μάλιστα. Σας ορκίζουμε ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Τζον με πήρε τηλέφωνο, είπε, και μου είπε ότι θεωρούσε ότι ίσως να ήταν και γκέι.
1: Τι την απασχόλησε, δηλαδή.
0: Της απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ήταν, τουλάχιστον όχι στα χρόνια που κάναμε παρέα. Ο Πολ Μακάρνεϊ μίλησε και για τις φήμες, εδώ είσαι τώρα, που ήθελαν τον Λένον να έχει σχέση με τον Μπράιαν Έπστιν.
1: Τι είναι αυτή η οικογένεια.
0: Ήταν γκέι,

0: Έτσι. Ναι, λέει, είχε ακουστεί, αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ τους.
1: Δεν υπάρχει ούτε ιερό ούτε όσιο, έτσι.
0: Δηλαδή αυτός ο Μακαρίτης, έτσι, φίλε, ας πούμε. Ρωτήστε τον άντριο, παιδιά.
1: Όλη η οικογένεια η Έπστιν, δηλαδή, ναι, είναι να τραβά τα μαλλιά σου, okay, έτσι.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα βρετανικό ντουέτο, γιατί είναι η μέρα των ντουέτων. Mm-hmm. Το οποίο, παιδιά, μπορεί να μην σας λέει πόσο μεγάλο ήταν, αλλά σε πληροφορώ ότι είναι μέσα στα 10 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών.
1: Μα ήταν
0: και μιλάμε τώρα για Τίνα Τέρνερ και Άικ, μιλάμε, ξέρω εγώ, για Σάιμον Γκαρφάγγελ, μιλάμε για τέτοιου είδους ντουέτα. Αυτή λοιπόν είναι μέσα στα 10 ever.
1: Μαζί σου.
0: Eurythmics.
1: Δεν το παρακαλώ. Συζητώ.
0: New Wave συγκρότημα. Ξεκίνησαν το 1980 Άνι Λένοξ. Παρακαλώ.
1: Υποκλίνομαι.
0: Και βεβαίως ο Dave Stewart, ο οποίος περισσότερο ήταν στο χώρο, ας πούμε, του engineering, της μουσικής, της παραγωγής και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έκανε και αυτός δικά του πράγματα. Και οι δυο τους είχαν ξεκινήσει από ένα συγκρότημα που λεγόταν Tourists.
1: Μάλιστα. Σαν τουρίστες φύγανε. Ναι. Μπήκαν, βγήκαν.
0: Και μετά φτιάξαν τους Eurythmics. Λοιπόν, το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο τέλος πάντων
1: τους
0: έκανε πάρα πολύ γνωστούς παγκοσμίως, ήταν το Sweet Dreams του 1983. Και μέσα από αυτό, βέβαια, βγήκε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο ήταν smash hit, ever και τα λοιπά. Έχουν πουλήσει περίπου 75 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Έχουν
1: τότε βραβείο, που αγοράζαμε.
0: Ναι, βραβείο Grammy για την καλύτερη rock ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά.
1: Ναι.
0: Το 1987 και το Brit Award για εξαιρετική συνεισφορά στη μουσική το 1999.
1: Α, τα πήραν όλα και εκείνοι.
0: Έχουν μπει στο UK Music Hall of Fame το 2005, στο Songwriters Hall of Fame το 2020 και παρακαλώ τελευταία το 2022,
1: ναι,
0: στο Rock and Roll Hall of Fame. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Όλα άξια.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτό το τραγούδι, το Sweet Dreams Are Made of This, ανάμεσα στη ψηφοφορία που έκανε το Rolling Stone για τα τραγούδια των Eurythmics, συγκέντρωσε το 88% από αυτούς που ψήφισαν.
1: Απίστευτο. Όχι απίστευτο. Αν ακούς το κομμάτι, καταλαβαίνεις γιατί.
0: Οκ, πάμε.

0: Λοιπόν, και επειδή κλείνουμε με όμορφα όνειρα, sweet dreams. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ωραία μέρα ήταν σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν, γιατί όχι. Με τα κοντομάνικά μας, με τα καλοκαιρινά μας.
1: Με τη ζέστη μας, με το στούντιο.
0: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, και για σήμερα τέλος. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας το καλοκαιρινό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, φιλιά πολλά.

These beautiful things that I've got. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Hey yo, rock I roll. Tony T official.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλοκαιρινή, έτσι και η σημερινή μέρα ζεστή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ψάχνουμε αυτά τα συννεφάκια να μας δροσίζουν τα αεράκια, αλλά σημασία έχει να φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε σωστά, να τηρούμε τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και άλλωστε γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει έτσι και αυτό το extension και στις εκπομπές μας τις καλοκαιρινές, αλλά και στη θεματολογία μας, προσπαθώντας να είμαστε επίκαιροι και εννοείται υπενθυμίζοντας εσάς καλοκαιρινά έτσι summer tips στις καλοκαιρινές μας εκπομπές. Τώρα φυσικά θα σας δροσίσουμε με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ, θα επιστρέψω σε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες του τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα? Ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε λίγο κουτσουμπολιό. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

σε σένα να προσπαθώ. Κι αν είναι να φύγεις κάτω κρυφά, άσε στην πόρτα.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Φλόρο και Φλόρα. Σαν σήμερα τώρα το 1841, πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του Παρόντος θα παρουσιαστεί η Σναύπλιον, η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χαντζαβάτιν και την Κουζγκούκ Μεϊμέτη. Εντάξει, ελπίζω να τα έχω πει σωστά, παιδιά, συγγνώμη.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως το καλοκαίρι δεν χρειάζεται πολλά. Καλούς ανθρώπους, καλή διάθεση και λίγο περισσότερο ναι στη ζωή. Τη ραδιοφωνική παρέα την έχεις άλλωστε. Είμαστε εδώ.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω κάτι που πιθανό να το ξέρεις. Μην πέφτεις κατευθείαν στη θάλασσα, υπερθερμασμένος. Μπες σταδιακά και δώσε το χρόνο στο σώμα σου να προσαρμοστεί. Δεν είμαστε φτιαγμένοι από ατσάλι, ούτε είμαστε ρομπότ. Όσο καλύτερα προετοιμαζόμαστε για τη βουτιά μας, τόσο πιο εύκολη κάνουμε τη ζωή του σώματός μας να βρεθεί σε ομοιόσταση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα

Βογδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε. Στην παραλία υπάρχουν δύο άνθρωποι. Αυτοί που ψάχνουν σκιά και αυτοί που πήραν την ομπρέλα. Οκ. Σε όλους μας έχει τύχει, νομίζω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και η σημερινή ταινία που σας προτείνω έχει τίτλο «Κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου». Ένας υπάλληλος πιστεύει ότι απολύθηκε άδικα και κλέβει 1 εκατομμύριο ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του αφεντικού του. Μόνο που λίγο αργότερα μαθαίνει ότι η απόλυση ήταν δοκιμασία πριν από προαγωγή. Και τώρα πρέπει να ξαναβάλει τα χρήματα στη θέση τους χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα. Πραγματικά εξαιρετική κωμωδία, αξίζει να τη δείτε στη μεγάλη οθόνη με καλή παρέα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για μπογοτάκι.

0: κάθε ηλικία. Για κάθε βόλτα στον ήλιο υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Calvin Harris μαζί με Jazzy στο πολύ ανεβαστικό Satisfy στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω και να είστε όλοι εδώ. 2 ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Lady Gaga. Πρέπει να έχει 3-4 κομμάτια στο soundtrack. Shape of

Heroin από τους Maroon 5. Μεγάλο hit αυτή την εποχή. Και πάμε στη Γαλλία, όπου κατασκευάστηκε πριν από 2-3 μήνες το μεγαλύτερο εστιοπλοϊκό γιότ στον κόσμο, με μήκος 220 μέτρα και 3 τεράστια πανιά με 1500 τετραγωνικά μέτρα το καθένα. Έχει 58 σουίτες και απευθύνεται σε λίγους και κλεκτούς.

Και ακριβώς εκεί μας πήγε, μέσα δεκαετίας 80, το Control, το καλύτερο για μένα προσωπικά άλμπουμ της Janet Jackson. Εν τω μεταξύ, Janet Jackson δεν πήρε καμία θέση, ούτε έκανε κάποιο σχόλιο για την ταινία που περιγράφει τη ζωή του αείμνηστου Michael Jackson και των αδερφών της. Έχει κρατήσει τις αποστάσεις της. Τις αποστάσεις της επίσης έχει κρατήσει και η κόρη του Michael Jackson, η Paris.

δύναμη τελικά ο Harry Styles με το πρώτο άκουσμα του τελευταίου του άλμπουμ. Οκ, okay, δεν ενθουσιαστήκαμε, αλλά όσο περισσότερο το ακούμε, τόσο περισσότερο το αγαπάμε. Kiss All The Time Disco Occasionally, ο τίτλος του τελευταίου του άλμπουμ, από όπου ακούσαμε το Dance No More, ήταν και το συγκλάκι που είχαμε πρώτο ξεχωρίσει από το άλμπουμ, ίσως το πιο disco και το πιο δυνατό. Και πολύ χρήσιμο αυτό που θα σας πούμε τώρα, για να λέμε και κάποια χρηστική είδηση. Αν στο σπίτι σας έχετε κουρτίνες, και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν και σπίτια που έχουν στόρια αντί για κουρτίνες, αν λοιπόν εσείς έχετε κουρτίνες, θα σας πούμε κάτι πάρα πολύ έξυπνο και αποτελεσματικό. Δημιουργώντας ένα μείγμα από λευκό ξύδι και νερό σε αναλογία 1:2, δηλαδή ένα ξύδι και δύο νερό, και ψεκάσετε τις κουρτίνες σας, οι δυσάρεστες οσμές από φαγητό, τσιγάρο ή ακόμα και υγρασία θα εξαφανιστούν. Να ξέρετε ότι το λευκό ξύδι δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Βέβαια, αν οι κουρτίνες σας είναι φτιαγμένες από ευαίσθητο ύφασμα, όπως μετάξι, καλό είναι να μην το χρησιμοποιείτε. Πάμε σε διάλειμμα με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.

No more I love you. Εμείς το γνωρίσαμε από την Annie Lennox το 1995, όμως παλιότερο, καθώς κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 86, έτσι να τα λέμε και αυτά, από τους Βρετανούς μουσικούς David Freeman και Joseph Hughes. Εδώ διασκευάστηκε από την Hayley Steinfeld, τη θυμάστε? Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram starblack@gr. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα, αλλά και όλοι εσείς που μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Αυτό είναι το καινούριο από την Gracie Abrams.

Από ό,τι θυμάμαι, αυτό το ακούγαμε πριν από 5-6 χρόνια, Post Malone και Circles. Πρέπει να είχε πάει και στο νούμερο 1 στα Hot 100 της Αμερικής, αλλά και σε άλλες χώρες. Και η χώρα που όλοι δουλεύουν λιγότερο από ό,τι δουλεύουμε εμείς εδώ, δηλαδή ούτε εξαήμερο ούτε πενθήμερο, αλλά τετραήμερο παρακαλώ πολύ, είναι η Ισλανδία. Υπάρχει εκεί μια μετάλλαξη στα εργασιακά και όλα έχουν γίνει προς όφελος της οικονομίας και της εργασίας. Αυτό το εθνικό μοντέλο της τετραήμερης εργασίας έχει κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο κάθε εργαζόμενος αποδίδει καλύτερα, γιατί είναι πιο ξεκούραστος και δεν υπάρχει και περίπτωση να πάθει αυτό το burnout που παθαίνουν όσοι δουλεύουν απίστευτες ώρες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ισλανδίας, όχι μόνο η χώρα δεν έχει υποστεί ύφεση, αλλά έχει εμφανίσει και εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στο 41%, ξεπερνώντας πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έξυπνοι Ισλανδοί! Έτσι, να δουλεύει κανείς λιγότερες ώρες και αποδίδει περισσότερο, γιατί είναι πιο ξεκούραστος. Έρχεται η Σελέστ με το αγαπημένο Stop This Flame και αμέσως μετά θα κάνουμε ένα flashback πίσω στη δεκαετία του 80 και σε πιο soul ακούσματα. Προς το παρόν όμως, Σελέστ, Stop This Flame.

ωραίο ταξιδιάρικο mid-tempo soul κομμάτι από το 1983, Billy Griffin, Sirius. Πλησιάζουμε σε λίγο σε διάλειμμα και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα με τους δίδυμους Μάρκους εν Μαρτίνους από την Νορβηγία μαζί με την Γερμανίδα τραγουδίστρια Λεωνή. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ποιος από τους Μάρκους εν Μαρτίνους, γι' αυτό πλέον ο ένας έχει αφήσει μουστάκι και ο άλλος όχι, και έτσι μπορείτε να τους ξεχωρίσετε. Moonlight.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.
15: βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Really?

Υπέροχα ορχιστρικά μέρη, η Hooverphone κρυλίζει στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα και μια βουτιά στο χρόνο, 1995, άρα κάτι παραπάνω από 30 χρόνια μας πάει πίσω αυτό το τραγούδι, το τόσο αγαπημένο No Doubt και Don't Speak.

Μετά τον Skip Marley, άλλος ένας εγγονός του ύμνου του Bob Marley που ασχολείται με το τραγούδι, Eugene Marley, Fire. Και πάμε Γαλλία, όπου τοποθετήθηκαν ήδη στα υπάρχοντα φανάρια κάποια πρόσθετα σε σχήμα ελληνικού σταυρού. Γιατί τοποθετήθηκαν αυτά τα φανάρια? Για να ειδοποιούν για τις διασταυρώσεις. Όπου υπάρχει διασταύρωση, ή να σταματάτε ή να περνάτε. Το κόκκινο φως σε μορφή σταυρού προειδοποιεί τον οδηγό να σταματήσει όταν ακολουθεί διασταύρωση. Όταν ο ελληνικός σταυρός, όπως ονομάζονται έτσι αυτά τα φανάρια, είναι σβηστό, σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει, γιατί απέναντι έχουν πράσινο. Όταν ο κόκκινος σταυρός είναι αναμένο, σημαίνει ότι απέναντι έχουν κόκκινο και έτσι μπορεί να στρίψει είτε αριστερά είτε δεξιά κανονικά.

Summer Funk, το απόλυτο funky καλοκαιρινό track από τον παλιό μας γνώριμο Φραντσέσκο Καμπάνι, που είχε εκπροσωπήσει την Eurovision με ένα άλλο τραγούδι όμως το 2017. Και λίγο πριν πάμε σε break, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για όλα εσάς τα κοριτσάκια που ακολουθείτε τη μόδα. Τα jean shorts σε κάθε μορφή τους παραμένουν η απόλυτη τάση και του φετινού καλοκαιριού. Αγαπάμε jean, ιδιαίτερα τώρα που κάνει ζέστη, αγαπάμε jean shorts. Δυνατό flashback στα τέλη της δεκαετίας του 70, δεν χρειάζεται να σας πούμε τον τίτλο, το έχετε χορέψει το track, το ξέρετε ήδη.

0: Ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματα.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: One glass of wine and you're on my mind. One sip of gin and I'm right back in. One shot of tequila and I really

I know. Ναι, ξέρω ότι τώρα το καλοκαίρι τραβιέται και η τεκίλα και το ουίσκι, αλλά η μπύρα νομίζω περισσότερο, έτσι. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα και μια βουτιά στο χρόνο, 1983, πάμε σε ρέγγε και σκα καταστάσεις. Αυτή ήταν η εκτέλεση του Clint Eastwood με General Saint. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι η πρώτη εκτέλεση ήταν από το 1965 και τους Spanistonians, αλλά έχει διασκευαστεί από διάφορους.

Και αυτή είναι η Ανίτα, όπως δεν την έχετε φανταστεί. Έχει βγάλει ένα καινούριο άλμπουμ γεμάτο με παραδοσιακά βραζιλιάνικα τραγούδια. Αυτό που ακούμε λέγεται Μπέμπα. Και Μπέμπα θέλουμε να νιώθουμε, γιατί όχι.

Μεγάλη επιτυχία του φετινού καλοκαιριού, η συνεργασία της Τάιλα με τη Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον. Έχει πάρα πολλές συνεργασίες φέτος η Ζάρα Λάρσον. Το κομμάτι που μόλις τώρα ακούσαμε, το CD The Gain, συνοδεύεται με ένα άκρος αισθησιακό βίντεο κλιπ. Και δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, γιατί έρχεται ο Ερίκε Ιγκλέσια, Σούμπε με Λαράδιο.

η διάθεση στα καλύτερά της με αυτές τις μουσικές και σας αφήνω με μπόλικη σάλσα. Ντέλα Γκέτο από τη Νέα Υόρκη με καταγωγή όμως από τον Άγιο Δομήνικο, σόλο. Για το 2 ώρο που πέρασε στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart 94,2.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

0: These beautiful things that I've got.
1: Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπά.

Η ώρα είναι 12. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.